0: 579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπεστό.
3: Έλα, κόρη μου, τι γίνεται. Ο Μένιος είμαι από Αθήνα, τι κάνεις?
4: Ο Μένιος ποιος?
3: Αμάν ρε Γιάννη, εγώ για να δεις ότι δεν σε ξέχασα και δεν κάνω λάθος, γενέθλια δεν έχει σήμερα?
4: Ναι, ναι.
3: Έλα ρε φιλαράκι, χρόνια πολλά ρε. Πώς είσαι?
4: Καλά.
3: Πολύ χρόνο δεν φίλε. Έχω πάρα πολύ καιρό να σε πάρω. Πάρα πολύ καιρό. Τι κάνεις?
4: Ευχαριστώ, αλλά ποιος είσαι? Για θύμισε μου.
3: Τώρα με στεναχώρησες, ναι. Γιάννη, άμα δεν με θυμάσαι, άστο. Να κλείσω. Μήπως ενοχλώ κιόλα και είναι και ώρα και παράξενη, μωρέ.
4: Όχι, δεν με ενοχλείς καθόλου. Κόλλησα τώρα.
3: Καθόλου, ρε Γιάννη, καθόλου. Δηλαδή δεν πάει το μυαλό σου?
4: Όχι, για βοήθησε με.
3: Έλα, ρε Γιαννάκη. Στοιχείο δεν πήρα στο Γιάννη?
4: Ναι, ναι, χείο.
3: Έλα, ρε Γιαννάκη. Ο Μένιος ημέρα με τα τέσσερα παιδιά.
4: Μένιος με τα τέσσερα παιδιά.
3: Έλα, ρε Γιαννάκη. Πού πάει το μυαλό? Πού είχα έρθει εγώ για διακοπές εκεί και σε γνώρισα και με είχε ανταλλάξει το τηλέφωνο. Έχω χρόνια, έχω τέσσερα χρόνια. Τέσσερα χρόνια έχω.
4: Κολλάω, ρε φίλε, κολλάω.
3: Κολλάς, ρε Γιάννη. Εντάξει, θα κλείσω, δεν πειράζει, ρε Γιάννη, δεν πειράζει.
4: Όχι, ρε, γιατί να κλείσω?
3: Αλλά είχαμε βρεθεί, μωρέ Γιάννη μου, μωρέ Γιάννη. Αχ, η γυναίκα σου είναι καλά, η Φωτεινή?
4: Καλά, καλά.
3: Αχ, μωρέ Γιάννη.
4: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι μου λέει.
3: Ο Μένιος με τα τέσσερα παιδιά.
4: Μένιος με τα τέσσερα παιδιά.
3: Ναι, τίποτα, ε.
4: Τίποτα.
3: Έλα, μωρέ Γιάννη, να πούμε με τα τέσσερα. Αύριο έχω γενέθλια, Γιάννη και εγώ, ε.
4: Άντε, να ζεις και εσύ να χαίρεσαι.
3: Να είσαι καλά, να με
4: πάρεις. Και στα 100.
3: Να με πάρεις τηλέφωνο, αλλά με πάρεις να ξέρεις, δεν θα σε θυμηθώ.
4: Θα σε πάρω σε αυτό το τηλέφωνο.
3: Να με πάρεις, να με πεις και εγώ θα λέω ποιος είναι. Ποιος ναι. Γιάννης. Απτυχίο δεν θυμάμαι. να σε ανταποδώσω.
4: Έγινε, να είσαι καλά.
3: Γιάννη μου γλυκέ, χρόνια σου πολλά σφαίρα. 102,2 γυναίκα σου, η Φωτεινή μας σήμερα, σε πάρουμε τηλέφωνο.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

εδώ, περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579

0: 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
3: Βαλεντίνο. Non-stop. Βαλεντίνο.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
2: Για όλες τις πλήρες.

βλέπεις και να αλλάζεις γωνία. Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ να μην μιλάμε. Προτιμώ να με βλέπεις και να αλλάζεις.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Είσαι παίρνει από το Αττικό Ζωλικό.
6: Ναι, ναι, είμαι ο Φίλιππ.
5: Ο Ζακ Λεσί, ο Ζαν.
6: Λεσφέρ.
5: Έλα, χτυπάει. Πάμε.
7: Να σου πω την αλήθεια, νόμιζα ότι ρεύτηκες.
6: Είναι γούγονες τώρα, δεν πέρα γούγονες. Εγώ γούνα, είναι δύσκολο αυτά. Τελειτό, ρε. Καλώς ήρθατε, μπαμπού. Μπονζού. Όχι.
7: Αλλό.
6: Αλλό, λε μαμού.
7: Λε μαμού.
6: Λε κουρέ, μη τη μαϊμού τώρα. Ζω, ρε, γονχρό. Με τηλεφώνει.
7: Αλλό.
6: Αλλό.
7: Je suis Georges Pompidou.
6: Ρέσει το, ρε.
5: Καλώς, βάλε ζωάκι.
6: Je... Au nom de la patrie. Le papi.
7: Arrête.
6: Le papa qui parle est potamien.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
8: Συντονίστηκες?
9: Κόλλησες.
8: Κόλλησες.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
11: Πυροβολάει.
10: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
12: Είμαστε έτοιμοι!

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο Ιβιτάρα, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο Ιβιτάρα από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Σας έχω πει ότι με έχουν μηδενίσει λόγω... Με έχουν μηδενίσει στη σχολή λόγω κλοπής, έτσι.
6: Λόγω κλοπής. Τι σημαίνει λόγω κλοπή?
5: Λόγω κλοπή σημαίνει σε μια εργασία που κάνεις και πας να παραδώσεις την εργασία σου στον καθηγητή που κάνει το...
6: Ρε παιδιά, με ρωτάτε κάτι, μιλάω και δεν με κοιτάτε.
7: Τι είσαι ραβωνιαστική, άκουσα να σε κοιτάω. Σ' ακούω, ρε. Τι είμαι ραβωνιασμένη. Και παρεξηγέσαι, δηλαδή κιόλας.
6: Θα με κοιτάτε όταν σας μιλάω.
7: Έχω μια ένα,
5: χωνιά. Λοιπόν,
7: πάμε πάνω... λίγο γιατί πρωτού το πεις.
5: Ναι, ναι.
7: Ηλία, για γύρω λίγο σε παρακαλώ να σε ακούσουμε.
5: Ναι.
7: Τέλειος. Ηλία μου, αυτό το θέλουμε σε συχνά τακτά χρονικά διαστήματα, ό,τι και βλακία.
5: Μην μας ξεχνιέσαι ότι πάω να παραδώσω, ας πούμε, μια εργασία στον καθηγητή που μας κάνει το μάθημα. Έχω πάρει, εγώ έχω κάνει copy-paste από το διαδίκτυο, ένα ολόκληρο κομμάτι, μια ολόκληρη παράγραφο και το παρουσιάζω σαν δική μου δουλειά. Αυτό απαγορεύεται ακαδημαϊκά και ονομάζεται λογοκλοπή.
7: Λογοκλοπή.
5: Ναι.
7: Δεν το ήξερα. Τι είσαι αλογοκλοπές.
5: Γιατί, ναι, γιατί
8: παίρνεις... Γιατί σε αλογοκλοπές τι ξέρεις.
5: Αλογοκλοπή δεν
7: ξέρω. Εδώ γελάμε η Λέιτον. Στο Ηλίας μόνο. Τέλειος είναι Ηλίας. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε πολύ καλά, Ηλία μου. Πάμε πάρα πολύ καλά. Να το δει και ο Ηλίας. Τέλεια. Νάνση, είδες.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Don't stop. Mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Don't stop. Mix. Με όλα τα hits.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7. ΑΛΦΑΕΦΕΜ.
6: Συγχώρεσέ με, είχα ανάγκη να σ' ακούσω. Συγχώρεσέ με, είχα ανάγκη να σου πω πως ό,τι κάνω πρώτα σκέφτομαι.

104,7. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου τελεία official. Μπορείτε να μπείτε στο μαγικό κόσμο του Instagram, να μπείτε και να ακολουθήσετε το Γρηγόρης Αρναούτογλου τελεία official.
6: Σε μέρες είμαι κοντά σας, κύμα μου, θα ανάρχομαι.
7: Πρέπει να πεινάει πολύ.
6: Το λέω η Παναγή.
5: Έλα, ορίστε.
6: Είναι αλήθεια ότι δεν έχει ανάψει ακόμα το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο κέντρο της Αθήνας.
5: Α, μάλιστα. Λέω ότι
7: το καλοριφέρ δεν ανάψαμε.
5: Είναι με σχαλοσχές, δεν έχει.
6: Τι που πλέξαμε ρε γάμο τώρα. Ρε τι τρέλα είναι αυτή ρε. Κάντε ρε τον κόσμο να χάρει ρε λίγο. Ανάψτε το δέντρο ρε. Πού σας ρε γάμο. Πέρσι πήγανε να βάλουν μια ρόδα. Δεν συνεννοήθηκαν. Μπήκαν μέσα πράγματα αυτά. Μπήκε λίγο να καρεί ο κόσμος, πάει η ρόδα.
7: Μείναμε απ' έξω σαν χάμστερ που δεν τα αγόρασα.
6: Τι είναι αυτά ρε, δεν τρέπεσαι λίγο.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
2: 104,7.
8: 104,7.
9: Συντονίστηκες.
10: Κόλλησες.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7
1: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Μάνας, Παναγή, ο Μπάτμαν. Θυμάμαι εκείνες τις βραδιές που η Κάτουγουμαν ερχόταν στο δωμάτιό μου. Με ξυπνούσε και κάναμε έρωτα.
4: Τι κάνατε?
3: Εγώ ήμουν ακόμη κοιμισμένος. Ναι. Πάντα ξεκινούσαμε με 69.
5: Καλά κρεμοτσακίσματα.
6: Μα ήταν ανάποδο.
7: Λοιπόν,
5: εγώ ήθελα να το ρωτήσω για το ανάποδο.
3: Θέλεις κάτι να ρωτήσεις?
5: Ήθελα να ρωτήσω. Εσύ κανονικό μπορείς να κάνεις? Πώς να κάνεις μόνο ανάποδο?
3: Μόνο ανάποδο.
5: Μόνο ανάποδο.
3: Ναι. Εκτός αν λιποθυμίζω.
5: Και η Catwoman τι κάνει? Τι
3: κάνει? Νιάρ.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.
3: Νοσφαίρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, πρωινό Σφαίρα 102,2. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Τετάρτη σήμερα, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, 16 Σεπτεμβρίου 2026. Άμα περάσει και η πρώτη εβδομάδα, παιδιά, του πρωινού, είμαστε καλά, είμαστε σε καλό δρόμο. Ξέρεις, σιγά σιγά προχωράμε, ρε παιδί μου. Οδεύουμε προς Χριστούγεννα. Όχι, ας τα Χριστούγεννα ακόμα, νωρίς είναι. Καλοκαίρι ακόμα. Δεν θα τα αναφέρουμε καν ακόμα τα Χριστούγεννα. Βέβαια, σας έλεγα και εχθές στο πολύ πρωινό ότι έριξα και μια ματιά στις αργίες. Θα τα πούμε όλα, μην ανησυχείτε καθόλου. Δεν θα ρίξω εγώ. Αν δεν ρίξω εγώ ματιά στις αργίες, ποιος θα ρίξει εδώ πέρα? Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Εδώ παρέα θα είμαστε τα δυο μας μέχρι και τις 7, γιατί 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί η πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα σύσσωμη παρέα μέχρι και τις 10. Τώρα, για εσένα που χάλασε η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή, ακόμη και μέσα σε μία ώρα, και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Ξεκινάμε, πίνουμε μια γουλιά καφέ και επιστρέφουμε.
5: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε: Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό σφαίρα 102,2. Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση και πραγματικά όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, πάμε να δώσω τρόπους επικοινωνίας, πάμε να επικοινωνήσουμε, πάμε να πούμε τις καλημέρες μας, πάμε να κάνουμε έτσι εδώ πέρα τα δικά μας πρωί-πρωί όπως κάνουμε τα 15 τελευταία χρόνια. Βασικά όχι 15 θα είναι τα χρόνια μόλις κλείσουμε αυτή τη χρονιά. Οπότε 14,1 θα πω εγώ τώρα χρόνια. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και nikoskaloudis.offusu. Έχουμε και Viber 6936101022 είναι το Viber του σταθμού μας που εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και το έλεγα και πέρυσι. Θα το λέω και φέτος, αποθηκεύστε το Viber του Σφαίρα. Γιατί εκεί τρέχουν και πάρα πολλοί διαγωνισμοί. Δίνει ο Γρηγόρης τον Ανδριόπουλο, δίνει την τούρτα που δίνουμε την Μπρούκη από Οπερά. Έχει πολλούς, ρε παιδί μου, έτσι, διαγωνισμούς που τρέχουν στο Viber. Οπότε να το έχετε εύκολο. Μπαμπαμ. Και εκεί που οδηγείτε, να κάνετε λίγο δεξιά, να το βρείτε. Μπαμπαμ, να στείλετε το μήνυμά σας, να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Και φυσικά μπορούμε να επικοινωνούμε και στο Facebook και στο TikTok. Παντού τρόπους επικοινωνίας έχουμε. Είναι πάρα πολλοί. Να βρούμε έναν έτσι για να επικοινωνήσουμε. Τώρα, χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής μας είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, αλλά και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και όφι, νομίζω και όφι. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Τη φωνή της λογικής.
0: Το αφαιρώνω στη φίλη μου την Αταλία τη Ρίζου που τα αγαπάει τα διλήμματα. Τα περιμένει πως και πως.
1: Πάρα πολύ σκόπος αγαπάει τα διλήμματα. Λοιπόν, Παναγή, έχεις δίλημα?
0: Λοιπόν, έχω δίλημα το οποίο, παιδιά, σήμερα έρχεται από την Έρικα.
1: Η Έρικα
0: το... Εσύ το διάλεξες, εσύ μου το έδωσες, να το λέμε.
1: Διάβασα, αλλά δεν ξέρω αν είναι το πραγματικό της όνομα, γιατί βάζει Έρικα με ερωτηματικό.
0: Αλλά εγώ Έρικα λέω.
1: Εντάξει, θέλω να σου πω ότι το βάλει το ερωτηματικό, ίσως γιατί αυτό που,
0: Έρικα,
1: αυτό που διάβασε είναι μήπως τα ακούσει τα γόρια,
0: ναι,
1: της, καταλάβει.
0: Ναι. Λοιπόν, μετά το καλοκαίρι, λέει, γνώρισε έναν τύπο, Δημήτρη τον λέει εδώ, δεν ξέρω αν είναι το αληθινό του όνομα και αυτούνου.
1: Όχι, πάντως... μετά το καλοκαίρι, το καλοκαίρι, μετά το καλοκαίρι, φίλες, το καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι γνωρίστηκαν, ναι,
1: καλοκαίρι.
0: Και πήγανε διακοπές...
1: Μετά το καλοκαίρι πήγανε διακοπές, δηλαδή τώρα.
0: Τι μας νοιάζει πότε πήγανε, γιατί λες μετά το καλοκαίρι εισιτήρια. Το δίλημα είναι ένα, παιδιά, ότι τον γνώρισε, ότι φύγανε να πάνε ένα πενταήμερο εκδρομή μαζί. Είπε, ρε παιδί μου, η Έρικα ότι οκ, εφόσον θα πάμε για μια εκδρομή με τον Δημήτρη, είναι οι πρώτες μας μέρες.
1: Επειδή το διάβασα όλο να σου πω, γνωρίστηκαν αρχές Αυγούστου.
0: Okay.
1: Είναι περίπου η ηλικία τους, από ό,τι κατάλαβα, 35 χρονών.
0: Εκεί περίπου.
1: Μεγάλα,
0: ναι,
1: παιδιά.
0: Το κατάλαβα και εγώ.
1: Ναι, ελεύθεροι και οι δύο, δεν είχαν ούτε παιδιά.
2: Ούτε φοιτητέ.
1: Όχι, βέβαια, 35 άριδες. Και είπαν να πάνε
0: μαζί διακοπές
1: τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Σωστά. Σωστά. Και είπε το κορίτσι εκεί, η Έρικα, ότι παιδιά εκεί θα κάνουμε και έρωτα.
1: Α,
0: με το Δημήτρη. Εφόσον θα πάμε εκδρομή, θα γίνει εκεί.
2: Αφού έκλεισες διακοπές, να ξέρεις, θα κάνουμε και έρωτα. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι δεν είχαν κάνει έρωτα μέχρι που πήγανε μαζί.
2: Είναι, θα σου κάτσω.
1: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
3: Παίρνεις το τραπέζι, σου κάνει το κρεβάτι.
1: Ρε, φτάσεις στην ιστορία, φτάσανε στο νησί.
0: Το θέμα είναι, παιδιά, ότι φτάσανε στο
1: νησί. Στη Σύφνο, να πούμε, γιατί η Σύφνο είναι.
0: Μην γίνεσαι τόσο συγκεκριμένο.
1: Αφού το γράφει.
0: Εγώ τα πηδάω αυτά.
1: Πρόσεχε την πηδάω.
0: Τέλος πάντων. Και ήρθε η ώρα να ξέρει. Ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, λέει, είχε κλείσει ο Δημήτρης. Η αλήθεια είναι αυτή. Επειδή είναι ένας άνθρωπος που ξέρει το παράδειγμα.
2: Τι κάνει, θέλα, πε μου,
0: τέλος πάντων, φτάσανε, λέει, στο κρεβάτι. Και δεν του έκανε κούκου. Δεν καταφέραμε, λέει, να ολοκληρώσουμε
2: τον άγχος. Άμα του προαναγγέλλει ότι θα κοιτάξω κάτω.
0: Δεν του έκανε κούκου.
3: Το
0: θέμα, λέει, είναι ότι και εγώ, επειδή σε αυτά δεν έχω θέμα, είπα οκ, την επόμενη μέρα θα κάνω αναμονή. Θα περιμένω, θα είμαι στην αναμονή. Θα περιμένω την επόμενη. Μην τον πιέσω κι εγώ. Πάμε, λέει, την επόμενη μέρα.
2: Εγώ θα βοηθήσω.
0: Μέσα στα πολυλογώ, παιδιά, τη δεύτερη μέρα τίποτα, την τρίτη μέρα τίποτα. Τη έλεγε δεν ξέρω τι έχω, δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει.
2: Ήταν σε νηστεία.
0: 5 μέρες, λέει, το παλέψανε. Και δεν συνέβη ποτέ.
1: Επειδή μου το έδωσε λίγο απλά τώρα. Δεν το έκανε, δεν του ήρθε στήση του. 5 μέρες. Την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα.
2: Μιλάτε στήση και τέτοια.
1: Κάτσε, ρε Γιώργο, λίγο. Δεν σου σοβαρό. Λοιπόν, δεν του σηκώθηκε.
0: Δεν του έκανε κούκου.
1: Τι να κάνει. Λοιπόν, 5 μέρες.
0: Γυρίσαμε, λέει, από τις διακοπές. Εγώ όπως έφυγα. Προσευχητή εννοεί. Χωρίς να έχει κάνει σεξ το κορίτσι. Η αλήθεια λέει είναι, παιδιά, ότι ξενέρωσα, δεν θα σας το κρύψω. Ότι 10 μέρες τώρα που έχουμε γυρίσει από τις διακοπές, έχω απομακρυνθεί και δεν ξέρω αν πρέπει να του δώσω μια ευκαιρία ακόμη ή αν και αυτή η ευκαιρία που θα του δώσω θα είναι απογοήτευση. Θέλω τη βοήθεια.
1: Να σου πω,
2: άρα τον γουστάρει αυτή την
0: ευκαιρία. Εξωτερικά λέει είναι πολύ ωραίο παιδί. Το γράφει Γρηγόρη.
3: Αυτό την προσέγγισε μετά τις διακοπές.
0: Ναι. Εκείνη ήθελε να απομακρυνθεί.
3: Θεωρεί ότι είναι οκ. Θα το παλέψουν.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει ένα πρόβλημα υγεία.
1: Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα. Όχι, πρόβλημα υγεία δεν έχει.
3: Ναι, λέγεται μελάτο.
1: Δεν έχει πρόβλημα υγεία. Λοιπόν.
2: Πού σου ξεφτάνει τα επιστημονικά, δεν τρέπεσαι λίγο.
3: Είμαι επιστημονικό.
0: Όχι, δεν λέγεται μελάτο, λέγεται πεσμένο τελείως.
2: Σέμι Φρέντο.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα
3: μπορεί να συμβεί. Το ερώτο η Φρέντι.
2: Ο Δημήτρης είναι με στέλνια.
1: Για το δίλημα λίγο τώρα σοβαρά, γιατί ακούει και η Έρικα και είναι το πρώτο μας δίλημα.
0: Ναι, αλλά καλά σας λέει, τώρα μην το χλεβάζετε.
1: Λοιπόν, το ζήτημα είναι τώρα το ότι αυτό υπάρχει περίπτωση, εγώ κατά την άποψή μου, Έρικα, συγγνώμη τώρα γιατί ακούς κιόλας, αν σε λένε Έρικα, υπάρχει περίπτωση ένας άντρας, ακόμη και αν θεωρείται και καλός και αν θεωρείται ότι είναι και δεν έχει κάποιο πρόβλημα ενώ αισθητικής λειτουργίας, να μην κολλάει. Λειτουργίες. Τι
0: είναι.
1: Αισθητικής
0: δυσλειτουργίας.
1: Αισθητικής λειτουργίας.
3: Ρε παιδιά, θα πει την άποψή του ή θα συζητήσει.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Δεν λειτουργεί.
1: Ναι, λειτουργία. Αισθητική δυσλειτουργία. Ναι, ναι, δυσλειτουργία. Μάλλον έχει δίκιο. Ναι. Μα αλλάξει το
2: ήκα. Τι να κάνουμε τώρα, δεν θα μα δείξει πόσο. Να δούμε πώ είναι.
1: Λοιπόν.
2: Στείλε μα τα πρώτα πρωινά, ρε Έρικα.
1: Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει περίπτωση μία γυναίκα, ακόμη και υπάρχει περίπτωση να μην σου κάνει κούκου. Δηλαδή, όσο και ωραία και να είναι. Όχι, ρε φιλέ.
0: Αλλά δεν τη λε, μπάζω την Έρικα τώρα.
2: Μήπω έφαγε κόμπλα το
1: παιδί. Δεν ταιριάζουν, είναι η χημεία του. Ρε, όχι, ρε.
0: Αφού τι θέλει, λέει και τον θέλει.
1: Ρε, μπορεί να τον θέλει, όταν βρίσκονται να μην του κάνει, να μην τη δημιουργεί κάτι.
2: Τον χτύπησε με τον αγκώνα, κατά λάθο.
1: Εσύ, Γιώργο, γιατί λε.
2: Μήπω έγινε τίποτα αυτό.
1: Έλα, ρε, πείτε τώρα σοβαρά. Ρε, πέντε μέρε προσπαθούν και δεν κάνουν. Μία ρε,
2: η Έρικα από την πλευρά τη.
0: Μήπω δεν του αρέσουν οι γυναίκε.
3: Καλέ, αφού την θέλει λες, αφού τις έκανε και μετά τέτοιο.
1: Μήπως προσπαθεί, δεν ξέρω. Πες ρε Γιώργο, άστο να τον Νίκο.
2: Πες όχι, γιατί ο Νίκος είναι και DJ, ξέρει.
0: Πες ρε Νίκο.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Είναι DJ αυτός, θα μας λες.
3: Μήπως
2: άνοιξε μας τα μάτια, γόρι μου.
3: Μήπως έτσι.
1: Σημαίνει σε σένα αυτό, σημαίνει σε σένα. Πας για διακοπές.
2: Μην το προσωποποιείς και εσύ, τώρα θα ακούσεις πράγματα που δεν θες.
1: Νάνση, πες.
3: Μήπως έτρωγε ρεβιθάδες.
1: Μιλήστε λίγο σοβαρά.
2: Μήπως έκανε τίποτα προχωρημένο η Έρικα που δεν ήταν έτοιμος ο Δημήτρης. Καμιά λαβή, Χάιμλιχ, κανένα τέτοιο.
3: Μιλήστε
2: σε κανένα δάχτυλο, έφυγε.
3: Αν πας
2: πέντε
3: μέρες με κάποιον διακοπές, έτσι.
2: Ναι.
1: Στα 35 σου.
3: Στα 35 δεν έχει λύση. Εντάξει, πας διακοπές.
0: Στα ντουζένια μας είμαστε 35 χρόνια, τα λέμε.
3: Είσαι ερωτευμένος, υπάρχει πάθος, υπάρχει αυτό. Τώρα εγώ θεωρώ ότι κάτι ιατρικό κρύβεται από πίσω. Ή είναι πολύ αγχωμένος.
0: Και ντρέπεται να το πει, λες.
3: Εμένα αν μου άρεσε θα το πάλευα.
2: Μήπως δεν κρυβόταν τίποτα από πίσω και έψαχνε Έρικα από πίσω.
0: Πώς θα το πάλευες, Νάνση.
3: Θα έκανα τα σκέρτσα μου.
1: Για πες.
3: Θα το τρέλαινα.
2: Τσαχπινιές.
0: Τι θα έκανα για να
3: το
0: τρελάνε.
3: Το έκανα. Άμα έβλεπα όμως ότι του κάνω, του κάνω και δεν.
2: Ένα φραγκοίδιο, ένα τσούκολο. Τώρα θα σου κάνω.
1: Γελάτε, αλλά αυτό είναι.
0: Να βάλουμε λίγο
1: λάθο. Γελάτε, αλλά είναι πρόβλημα αυτό. Μην γελάς, δεν είναι πρόβλημα.
3: Αλλά μπορεί ένα άνθρωπο να αγχωθεί, ρε παιδιά.
0: Λέει εδώ η Βενετία, αυτό ακριβώς λέει η Βενετία, ότι παιδιά να δείτε λέει που αυτό έχει φετί. Και μόνο με το φετίχ του σηκώνεται. Π.χ. λέει μπορεί να είναι ποδολάγνος, μπορεί να είναι τέτοια πράγματα.
2: Και ντρέπεται να το είπε.
0: Γιατί ντρέπεται να το
2: χώσει κανένα ποδαράκι στο στόμα, τίποτα τέτοια.
0: Κοίταξε, δεν το.
3: Μπορεί να την ήθελε και πολύ.
0: Δεν το λες αυτό στην πρώτη φορά, Γρηγόρη. Ότι ξέρει κάτι εγώ.
2: Χώρισε την ποδαρά μέσα στο στόμα.
0: Έλα, ρε Γρηγόρη, Γιώργο!
2: Μπορεί να ακούστανε.
1: Για να δω λίγο.
2: Ρίξε τον εκεί, πάτα τον στο λεμόνα.
1: Για να δω λίγο τι λέει ο κόσμος.
2: Βάζει κάνει μπροστά, Έρικα.
1: 2-11-7-0-7-9-31.
2: Από κοκκινόχοβα, περπατημένο το θέλω έτσι.
1: 2-11-7-0-7-9-31. Ανοίγουμε το τηλέφωνο. Ποια είναι η δική σας άποψη, τι να κάνει, Έρικα. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα,
2: τι κάνετε. Γεια
0: σας. Τι γελάτε, κυρία μου.
2: Αυτό με το πόδι, σας άρεσε.
4: Δεν μπορώ.
0: Με το λιανό.
1: Να σας πω, αν σας συνέβαινε εσάς αυτό, τι θα κάνατε.
4: Μου έχει συμβεί αυτό.
1: Για πείτε μας.
2: Υπάρχουν δύο τέτοιοι εκεί.
0: Για πείτε.
4: Μου έχει συμβεί.
1: Πείτε μας, βάλτε μας λίγο στην ιστορία. Τι έχει γίνει.
4: Ναι, είχα γνωρίσει ένα παιδί, παλιά τώρα.
0: Ναι.
4: Ετών. Αρκετά χρόνια.
1: Έχετε και πολύ σύξφωνα για
4: πείτε λίγο. Τότε πρέπει να ήταν αυτός γύρω στα 26.
0: Α, ναι, ως πολύ.
4: 27, okay. Ναι, κάπου εκεί.
0: Ωραία.
4: Και πάμε εκεί πέρα τέλος πάντων. Είχαμε βγει, μετά γυρίζουμε σπίτι. Ξεκινάμε από εδώ, από εκεί, πέρα δώσε.
1: Πέρα δώσε, τι κάνατε?
4: Μόλις το δωμάτιο μας και αλλάξει κάτι, αλλά δε.
0: Σας δικαιολογήθηκε αυτός?
5: Τώρα θα πιάσουμε τις γωνίες. Να δούμε μήπως και.
0: Αφήστε την γυναίκα να μιλήσει.
5: Τώρα
0: πιέσαι
5: στο μπαλκόνι, εγώ πάω έψω στην περάδο.
4: Πώς μου μιλήσατε?
1: Πέστε κυρία μου τι έγινε μετά.
0: Το συζητήσατε, σας δικαιολογήθηκε, σας είπε κάτι?
4: Τάχτε τώρα να δείτε.
1: Ναι.
4: Δεν θέλησε να δικαιολογηθεί ιδιαίτερα.
1: Καλά έκανε. Μπορεί να είναι μια κακή στιγμή. Συνεχίστηκαν οι κακές στιγμές.
4: Συνεχίστηκαν οι κακές στιγμές.
0: Όσο δηλαδή.
1: Ωραία, και τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς?
3: Δεν είναι μαζί αν αυτό σου λέει κάτι.
1: Τι συμπέρασμα βγάλατε?
4: Δεν ξέρω. Μπορεί να έφταγα κι εγώ, έχω καταλήξει το συμπέρασμα. Γιατί μετά αυτό γνώρισε μια άλλη κοπέλα. Παντρευτήκαν και κάνανε και παιδί. Τώρα θα μου πει και το παιδί γίνεται με άλλους τρόπους. Αλλά οκ. Okay.
1: Ναι.
4: Ναι, οπότε μπορεί να φταίω και εγώ. Μπορεί. Ναι,
1: καταλαβαίνω.
3: Σας έχει ξανασυμβεί και με άλλον μετά από εκεί?
4: Όχι, ευτυχώς, Παναγία.
0: Άρα τι προτείνετε στην Έρικα να κάνει?
4: Ας κάνει έτσι μια προσπάθεια ακόμα. Αλλά
1: δύσκολο το βλέπετε?
0: Δεν σας βλέπω να το πιστεύετε
3: τώρα
0: πολύ.
3: Τώρα μιλάει η εμπειρία, εγώ τι να πω.
4: Να τον ρωτήσει αρχικά εάν του συμβαίνει
5: να πάρει ένα ιστορικό.
3: Ακριβώς.
5: Αυτό, ένα ιστορικό.
1: Θα σας πω κάτι, συγγνώμη.
3: Επειδή
1: δεν έχετε πει και το όνομά σας, οπότε μπορώ να ρωτάω και ότι είναι χωρίς να νιώθω έτσι άσχημα. Εσείς προσπαθήσατε να κάνετε διάφορα κόλπα, δηλαδή φορέσατε κανένα baby doll, κανένα έτσι.
3: Μουσίκα, λέω. Πορνόγερος baby doll.
4: Και εγώ τα δικά μου, ναι.
5: Ρε βρωμό παππού.
1: Και baby doll. Κανένα τέτοιο παπουτσάκι, τα κουνάκι μου από πάνω γουνίτσα. Κάνω ωραίο σόρκο, θα τελωτώ.
5: Α, 80 έχεις γυρίσει, ρε.
1: Τσάντα και κοπάνα.
4: Ό,τι καλύτερο μπορούσα έκανα, αλλά δεν...
1: Τίποτα, ε.
4: Δεν...
3: Το βάλατε εσείς πάντως το γουνάκι.
4: Η σημαία σηκωνότανε.
0: Α, σηκωνότανε.
1: Α, σου πω, δεν αλλάζει. Αφού σηκωνότανε η σημαία, τι έγινε?
4: Μετά ήταν το πρόβλημα, δεν έμπαινε πουθενά.
1: Α, ήτανε...
4: Έπεφτε.
0: Έπεφτε, ήταν, δεν ήταν καλά.
1: Εσύ τι είσαι,
3: Ραμπρόκοφε?
1: Ο Καραμόκλης της Σωτήρης.
5: Καμάτα.
1: Τι κάνω?
0: Όχι, θέλω να καταλάβω.
5: Σκάνω σχέση, βάζουμε.
0: Θέλω να καταλάβω. Δηλαδή ήταν.
1: Δεν ήταν καλά. Παιδί μου,
0: δεν ήταν καλά σηκωμένο, εννοείται.
1: Δεν είχε
4: καλυστήσει. Ήταν, βέβαια. Δεν ήταν και.
0: Και κάγκελο.
4: Αλλά οκ, ναι. Αλλά μετά.
0: Έπεφτε τελείως.
1: Μετά φταίγαν οι άλλοι.
5: Μετά ακούγονταν.
4: Κάτω βόλτα.
0: Ναι.
3: Κατωβόλητα.
0: Μήπως είχε κόμπλεξ, ήταν πρικισμένος ο κύριος ή όχι?
3: Μάθαμε τώρα.
4: Δεν ήταν
0: κανένα γαριδάκι. Δεν ήταν
1: κανένα γαριδάκι.
3: Δεν ήταν καλό.
1: Κυρία μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας βοηθήσατε πάρα πολύ.
4: Να είστε
1: καλά, γεια σας.
0: Άρα η κυρία εδώ.
3: Να σας πω κάτι. Ωραία, τα λέμε για τους άλλους. Σας έχει συμβεί εσάς?
1: Αν μου έχει συμβεί, εμένα, κοίταξε. Εγώ μια φορά που ήμουν με το αγόρι μου, του είπα τι γιατί.
3: Όχι, σας έχει συμβεί να μην σας.
1: Ναι, μου έχει συμβεί εμένα.
5: Εννοείται.
1: Με συμβεί.
3: Για ποιο λόγο ήταν?
1: Σήκω γραμμή αν θέλει. Σήκω στη γραμμή αν θέλει.
3: Ωραία, για ποιο λόγο ήταν?
1: Εμένα μου έχει συμβεί.
3: Γιατί?
1: Εμένα μου έχει συμβεί.
3: Γιατί?
0: Τι ζηλίδια.
1: Γελάτε, μιλάμε σοβαρά, ρε.
3: Γιατί μπορεί και η Έρικα να βρει μια απάντηση.
5: Για να ανοίγανε πόρτες, δεν την
1: ξέρω.
3: Γιατί, για ποιο λόγο σου δεν.
1: Εμένα μου έχει συνέβη. Ενώ φανταζόμουν ότι θα ήταν ωραία, είναι την πρώτη φορά που βρήκα μου και ήμουν και μεγάλο και δεν το εξήγησα. Και όλες, μια φορά προσπαθήσαμε, δεν ξαναπροσπάθησα. Θέλω να πω, δεν ήταν κάποια σχέση.
0: Εξαφανιζόλ μετά.
1: Όχι, εξαφανιζόλ.
0: Δεν σου βγήκε.
1: Δεν υπήρχε. Ξέρεις τι πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι ακόμα και η μυρωδιά. Όχι ότι η γυναίκα μυρίζει άσχημα. Καμία σχέση. Γιατί.
0: Ο νόμος ακούει τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Δεν καταλαβαίνεις. Λέω χημεία. Όταν λέω μυρωδιά, η χημεία. Κατάλαβες τι εννοώ. Η μυρωδιά της χημείας δεν βοήθησε σε αυτό το πράγμα.
3: Γιώργο, σου έχει συμβεί?
5: Μου έχει συμβεί, αλλά έχει κόσμο, σου λέω πολύ μέσα. Δεν ήταν. Ήταν περίεργα.
1: Κόμπλαρα.
5: Άνθρωπο είμαι.
3: Νίκο.
5: Λέω ποιο είναι όλο αυτό.
1: Ο Νίκο πρέπει να το έχει συμβεί από κανένα ποτάκι παραπάνω.
3: Γιατί?
1: Ήταν μόνος του.
5: Οπότε δεν μετράει αυτό.
3: Γιατί? Γιατί ξενέρωσες? Ή κόμπλερε.
2: Ήτανε βλάκα. Με το άγχος και δεν μπορώ.
0: Ήτανε ιατρικός.
1: Είχα ιδρωμένη παλάμη.
2: Τι είχε,
1: σκολικοδιδίτη.
0: Όχι, ρε πλάκα.
2: Ήταν ιατρικό ο λόγο, λέει.
1: Δεν έβλεπα, δεν είχα καλή θέα.
0: Τώρα θα με κάνετε να σα πω και θα με.
2: Εμεί δεν είπαμε.
0: Θα βγάλει όλα στην άμεμπορα.
1: Πέστε, τι, την πρώτη ζωή.
0: Γιατί, παιδιά. Γιατί, παιδιά, ήταν τότε που είχε χρειαστεί και είχα κάνει μια ψηλοεπέμβαση εκεί κάτω. Όχι. Μπράβο.
3: Τότε που ήταν μεγάλο.
0: Επειδή εγώ δεν κρατιώ. Είχε ράματα. Και επειδή εγώ δεν κρατιόμουν, πήγα να προχωρήσω. Και εκεί πόναγα και. Και δεν βγήκε τώρα.
1: Δεν κρατιόταν, να συγκρατήσω. Ωραία, λοιπόν, πώ θα κλείσουμε, να πούμε τι θα. Ναι, όχι, α, γραμμή στον αέρα. Ναι, πάμε να πούμε καλημέρα.
4: Hello!
1: Πείτε μα την αποστολή.
0: Η καλλιοπάρα μα είναι. Καλή σεζόν, καλλιόπη.
1: Καλή σεζόν, να είσαι καλά. Φιλιά πολλά!
0: Φιλάκια. Το κορίτσι μα.
1: Να είναι καλά, καλλιόπη, την ευχαριστούμε. Έχει στείλει ήδη 5.000 μηνύματα. Έχουμε μιλήσει, έχουμε απαντήσει τα πάντα. Λοιπόν, άποψή σου, Παναγία, ξεκίνα. Τι να κάνει η
0: Ερικά. Εγώ πιστεύω, εφόσον της αρέσει και εφόσον του αρέσει, να το προσπαθήσει. Να προσπαθήσει να το συζητήσει μαζί του, να τον ξεκομπλάρει και να το ξαναπροσπαθήσει.
1: Νάνση.
3: Εμένα δεν μου έχει συμβεί κάτι τέτοιο ποτέ. Οπότε.
0: Καλά, εσύ είσαι και πιστολή.
3: Όχι. Έχει τύχει εγώ να φύγω.
0: Την ώρα εκείνη.
1: Με τη στην Έρικα τι θέλεις να πεις.
3: Τι να πω στην Έρικα.
0: Και μαζέψου, μην λες πολλά.
1: Ναι, να θυμάσαι ότι έχουμε σχέση. Ναι. Νομίζεις ότι είμαστε παρέα.
3: Τι εσύ δεν λες.
1: Λέγε, παιδάκι μου.
3: Εγώ θα της έλεγα να το προσπαθήσει αν της αρέσει.
1: Μάλιστα. Εγώ θα της έλεγα να του δώσει ξανά μια ευκαιρία και να το συζητήσει και μαζί
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, αλλά να κάνει κάτι, όχι να του
1: να το συζητήσει
3: Γιώργο.
1: Μαζί του και να δει αν υπάρχει μια λύση από τους αρέσει.
3: Γιώργο.
2: Πούλο! Να του δώσει μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία.
6: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
7: Κάτσε κάτω! Θα σε πάρει το πολιτήριο τρομάρα σου.
6: Πρωινό σφαίρα 102-2.

0: Εδώ είμαστε και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Θέλω να σου δώσω μια συμβουλή πριν ξεκινήσεις τις αγορές σου για το back to school. Μην πετάξεις την απόδειξή σου. Και ξέρεις γιατί? Γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορείς να πάρεις μέρος στον μεγάλο online διαγωνισμό της Big και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Έτσι κι αλλιώς θα αγοράσεις στήλο, μολύβια, μαρκαδόρους και όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα χρονιά. Γιατί λοιπόν να μην μετατρέψεις αυτές τις αγορές σε μια ευκαιρία να κερδίσεις? Κράτησε την απόδειξή σου. Μπες στο www.bigpavlabacktoschool.gr, ανέβασε τη και ολοκλήρωσε τη συμμετοχή σου μέσα σε πολύ πολύ λίγα λεπτά. www.bigpavlabacktoschool.gr. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία και η Big μπορεί να σου χαρίσει ακόμα περισσότερους λόγους για να χαμογελάσεις. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί και τις έχω αργήσει κιόλας. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλημέρα στην Μάγδα που μας ακούει από το Καματερό, στο Βαγγέλη από το Ήλιον, στη Δήμητρα, στο Γεράσιμο από την Κεφαλονιά. Γεια σου, Κεφαλονιά μου, γλυκιά που κάθε πρωί εδώ είσαι πιστά συντονισμένη στο πολύ πρωινό του Σφαίρα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Καλημέρα στην Κατερίνα από τα Γιάννενα. Στον Ανδρέα από την Πάτρα. Μία καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας και όλη μας τη θετική ενέργεια. Και σας περιμένουμε πώς και πώς να γυρίσετε έτσι, είτε για μόνιμα είτε να κάνετε τις διακοπές σας στην Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί μου είχε έρθει ένα μήνυμα και έχω υποσχεθεί να το πω. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχω τα νέα για τον καιρό, μια πρώτη πρόγνωση για σήμερα που η μέρα είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 16 Σεπτεμβρίου 2026. Μην φύγει κανείς. Πάμε και ερχόμαστε.
1: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
2: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα αποκλειστικά.
5: Εδώ σε καταλαβαίνουμε, Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάν, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr. We'll be right back.

0: 16 Σεπτεμβρίου 2026 και είναι πρωινοσφαίρα 102,2 και είσαστε όλοι εσείς εκεί έξω οι πολύ πρωινοί τύποι που είμαστε πολύ πλέον νομίζω οι πολύ πρωινοί τύποι που μου στέλνετε τα μηνύματά σας, που μου στέλνετε τις καλημέρες σας, που μας ζητάτε και τις αφιερώσεις σας. Όλα παιδιά προγραμματισμένα είναι, έτσι, μην ανησυχείτε καθόλου. Εγώ χατήρια δεν χαλάω, ειδικά τόσο και τόσο νωρίς το πρωί, να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, τώρα για εσένα που ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορη και αποτελεσματική. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα που αλλού στο jobfind.gr. Έτσι, εμείς τα λέμε από νωρίς το πρωί για να ξέρεις και να είσαι πλήρως ενημερωμένος. Λοιπόν, έχω τα νέα για τον καιρό, έτσι να ρίξουμε μια πρώτη πρόγνωση. Για πάμε λίγο ρε εσύ, Νικόλα μου, για πάντα το να δούμε.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, εγώ θα τα λέω πολύ πολύ γρήγορα, έτσι γιατί ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 τα λέει πολύ πολύ αναλυτικά. Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, έθριος ο καιρός, με κάποιες συννεφιές έτσι κατά διαστήματα, μιλάω πάντα για την Αττική, η πιθανότητα βροχής 10%, η άνεμη 21 χιλιόμετρα την ώρα.

0: Μία καλημέρα να πω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Ξαναλέω, 16 Σεπτεμβρίου 2026, πρωινό σφαίρα 102,2. Νέα σεζόν, νέα αρχή. Και αν είσαι νέος φοιτητής και εσύ, η επιλογή του σωστού σπιτιού θέλει προσοχή. Βρες ένα σπίτι μέσα στο budget σου, σε στρατηγικό σημείο, κοντά στη σχολή, αλλά και σε καφετέριες, αλλά και σε μπαράκια. Τσέκαρε να είναι επιπλωμένο με τα βασικά και να διαθέτει θέρμανση. Και φυσικά για το ρεύμα, βάλε το σωστό, το φοιτητικό, το ωραίο, το ΔΕΗ, το My Home for Students. Με ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ δώρο, σημαντικό και αυτό. Πρώτο γεμίσμα ψυγείου, αυτό και αν είναι σημαντικό. Και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ, My Home for Students, δεν γίνεται. Μπες στο ΔΕΗ.gr και πραγματικά θα μας θυμηθείς και θα μας καταλάβεις. Λοιπόν, λίγο έμεινε. Γρηγόρης Αρναούτογλου, 7 η ώρα ακριβώς θα είναι εδώ. Και η Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός και εγώ, Παναγής Τζορτζάτος, και ο απέναντί μου, ο Νίκος Οκαλούδης. Όλοι μαζί εδώ θα είμαστε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Βέβαια όμως, επειδή οδεύουμε προς τις 7, και επειδή κάτι μου λέει ότι ο Καλούδης πάλι θα μου λέει να κάνω γρήγορα γιατί δεν βγαίνει ο χρόνος και δεν προλαβαίνω και πρέπει να κόψει τραγούδια και πρέπει να κόψουμε όν και πρέπει όλα αυτά πολύ σπαστικά που μου κάνει πρωί-πρωί ο Καλούδης, γιατί είναι και λίγο σπαστικός, ειδικά το πρωί. Αλλά εντάξει, μετά που πίνει λίγο καφέ αρχίζει και στρώνει. Λοιπόν, για πάμε, μη γελάς. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Φύγαμε.
1: Το πρωινό φαρσάρι.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Ανδρικοπούλου, Κατερίνα, παρακαλώ.
0: Ναι, ίδια.
1: Οδυσσέας Ιωάννου λέγομαι, είμαι αρχιφύλακας του Τμήματος Ασφαλείας Αττικής. Άμα θέλετε έχετε και ένα χαρτί, ένα στυλό μπροστά σας, να σημειώσετε τα στοιχεία μου, σε περίπτωση που θέλετε να καλέσετε πίσω.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Γράφτε Οδυσσέας Ιωάννου, αρχιφύλακας Τμήματος Ασφαλείας Αττικής. Θα λέω λίγο γρήγορα.
2: Γράψτε λίγο από μέσα παρακαλώ, εδώ 4 άτομα.
1: Γράψτε και ένα αριθμό ταυτότητάς μου παρακαλώ. 0134-74-26. Είναι για τη διασφάλιση της επικοινωνίας, κύριε Ανδρικοπούλου.
0: Α, 0-1-14.
1: Όχι, 0-1-3-4.
0: Ναι.
1: 7-4-2-6. Επαναλάβετε παρακαλώ. ΑΤΑΦ.

0: Να πείτε μου, κυρία μου, τι έχει γίνει.
1: Πρέπει να επαναλάβετε τον αριθμό για τη διασφάλιση της επικοινωνίας, παρακαλώ.
0: Α, 01-34-74-26.
1: Ορθόν, ορθόν. Είστε η Κατερίνα Ανδρικοπούλου του Ηλία και της Παγώνας, το λέω σωστά?
0: Ναι, ναι.
1: Κυρία Ανδρικοπούλου, σας παίρνω για μια προσωπική σας υπόθεση, η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά με ένα όχημα το οποίο διατηρούσατε από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στα στοιχεία της ασφάλειας.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό.
2: Ανδρικοπούλου.
1: Ανδρικοπούλου, ναι, με αυτήν μιλάω τώρα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό προϊστάμενε να κάνω την διασφάλιση της επικοινωνίας. Ένα όχημα ΙΕΡΟ, το οποίο παλαιότερα είχε ένα περιστατικό μπροστά σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Ήταν ξεκλείδωτο, χωρίς πινακίδες, με διάφορα αντικείμενα. Είχε εμπλακεί αντιτρομοκρατική τότε, αν θυμάστε καλά.
0: Ναι.
1: Κυρία Ανδρικοπούλου, οφείλω να σας ενημερώσω τηλεφωνικώς αρχικά και φυσικά στη συνέχεια θα υπάρχει και άλλη διαδικασία, ότι από τη στιγμή που εμπλέκεται η αντιτρομοκρατική μπαίνεται αυτόματα σε ένα σύστημα επιτήρησης μέσω των νέων καμερών AI που υπάρχουν, κυρίως στην περιοχή της συγκρούς στην οποία κυκλοφορείτε.
0: Ναι.
1: Έχει παρατηρηθεί και άλλες φορές, έχετε αλλάξει και άλλα αυτοκίνητα, έχετε φύγει και με ένα σμαρτάκι.
2: Πείτε την κυρία Ανδρικοπούλου, ναι. 200 κάμερες έχουν γράψει.
1: Ναι, 200, υπάρχουν 200 κάμερες οι οποίες επιτηρούν ουσιαστικά.
0: Ποιος μου κάνει πλάκα?
1: Δεν πρόκειται για πλάκα, κύριε Ανδρικοπούλου, παρακαλώ λίγο τη σοβαρότητά σας στο θέμα, γιατί αυτή τη στιγμή περνάει σε μια άλλη φάση, όπως εγώ οφείλω να σας ενημερώσω για το τι έχει συμβεί. Έχουν σημειωθεί λοιπόν διάφορες παραβάσεις με τα οχήματα τα οποία κατά καιρούς κυκλοφορείτε, τα οποία παραμένουν ξεκλείδωτα, έχουν περίεργα αντικείμενα μέσα. Από τη στιγμή που έχει εμπλακεί η αντιτρομοκρατική, οφείλω να σας ενημερώσω, γιατί από Δευτέρα θα σας καλέσει ο κύριος Ανατολάκης αναγνώστης, είναι κλητήρας, δικαστικός κλητήρας. Γιατί αυτό θα πάρει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης. Και επισύρει αρκετά αυστηρές ποινές. Από 6 μήνες φυλάκιση μέχρι αυτόφορη διαδικασία.
2: Πείτε ότι υπάρχει βίντεο που.
0: Τι έχω κάνει, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Τι σας έχει πειράξει.
1: Υπάρχει βίντεο το οποίο σας δείχνει. Κανονικά δεν πρέπει να σας ενημερώσω. Σας ενημερώνω για το πιο σοβαρό απ' όλα. Υπάρχει βίντεο το οποίο σας δείχνει να βγάζετε τις πινακίδες σας.
0: Να
1: βγάζετε τις πινακίδες σας, φυσικά.
2: Έχουμε.
1: Αυτό το κάνω κατά παρέγκληση, έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να σας ενημερώσω για τη σοβαρότητα του.
2: Τα έχουμε κάνει σκατά όλα! Να έρθει εδώ η κυρία Ανδρικοπούλου να στείλει ένα περιπολικό αν την πάρει!
1: Κυρία Ανδρικοπούλου, είτε θα προχωρήσουμε με το δικαστικό κλητήρα. Ανατολάκης αναγνώστης λέγεται, γράψτε το όνομά του κάπου.
2: Έφεραν τα καλόπαιδα από τον πύργο, περίμενε.
1: Α, μισό λεπτό.
0: Λοιπόν, οι AI καμερουλές πρώτον δεν δουλεύουν καλά.
2: Μισό λεπτό, κυρία Ανδρικοπούλου. Ναι, οι πυριώτες κάτω. Ναι, πώς είναι? 4 πυριώτες.
1: Ναι.
2: Όλα τα καλά παιδιά από τον πύργο εδώ μαζεύτηκαν.
1: Σας στέλνω τα στοιχεία εγώ για τους πυριώτες με buffering.
2: Μάλιστα. Κύριε Ανδρικοπούλου.
0: Έλα, ποιος μου κάνει πλάκα πρωί-πρωί.
2: Συνεχίζετε. Θέλετε να πείτε ότι όλα αυτά που σας καταλογίζουμε δεν τα έχετε κάνει? Συγγνώμη τώρα.
0: Τα
2: γιατί...
0: έχω κάνει.
2: Τότε γιατί λέτε ποιος είναι? Αν λέμε σε κάτι ψέματα, πείτε ότι είναι φάρσα. Αλλά αν...
0: Τα έχω πληρώσει όμως. Τα έχω πληρώσει.
2: Κάνετε λάθος, κύριε Ανδρικοπούλου.
0: Το ότι
2: βγάλατε την πινακίδα δεν το έχετε πληρώσει. Αυτό που υπάρχει σε βίντεο, θέλετε να σας το δείξουμε?
0: Η πινακίδα δική μου δεν είναι.
2: Αλήθεια, τη βγάζετε και τη βάζετε όποτε θέλετε?
0: Βεβαίως.
2: Ωραία, αφήστε το όλα. Κύριε Ανδρικοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Θα σας δώσω λογαριασμό, κύριε μου, τι κάνω εγώ τις πινακίδες στο αυτοκίνητο μου.
2: Η αλήθεια είναι ότι από πληροφορίες που έχουμε είναι ότι μου λένε ότι είναι τσαμπουκαλού η Ανδρικοπούλου.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Και βλέπεις, τώρα θα πάρει και τα πάνω της. Και ότι υπάρχει περίπτωση, λέει, να μας βρίσει κιόλας. Ακούτε, κύριε Πασπιστά?
1: Αφού δεν καταλαβαίνετε με το καλό.
2: Ότι είναι κατά του συστήματος, ναι, και της
1: ιδιωτικής εξουσίας.
2: Ναι.
1: Πρώτη ότι... φορά τα ακούω.
2: Ανδρικοπούλου, γιατί νομίζουν εδώ τώρα ότι οι φάκελοι, ναι, τελειώσανε.
1: Μόνο Batman έβγαζε τις πινακίδες.
2: Ακριβώς.
1: Όποτε ήθελε με ένα κουμπί.
2: Ποια είστε, η Batwoman είστε?
1: Το James Bond.
2: Γρηγόρη μου! Έτσι, Ανδρικοπούλου! Γρηγόρη μου!
1: Τελειώσατε!
0: Λοιπόν, πήρε τηλέφωνο ότι θέλεις να κάνουμε πλάκα.
2: Ναι.
0: Έρχομαι, επειδή δεν έχω πινακίδες σε κανένα αυτοκίνητό μου,
2: ναι,
0: να δανειστώ το δικό σου και να πάω να κάνω σήμερα.
2: Άσε ρε Κατερινάκη! Άσε ρε Κατερινάκη!
0: Πού είσαι,
2: άστα αυτά! Καταρχάς τη βάρσα την κάνει ο φίλος ο Γιάννης, ο κουμπάρος σου. Αλλά θέλω να μου πεις, ο κουμπάρος, ναι, ο Γιάννης, θέλω να μου πεις μέχρι ποιο σημείο έλεγες ότι τα πράγματα έχουν σφίξει.
1: Με τους πυριώτες, νομίζω.
0: Όχι, στην αρχή ψάρωσα.
2: Ναι.
0: Άρχισα να τρέμουν τα πόδια μου.
2: Ναι.
1: Λέω, το προκαλούμε αυτό στις γυναίκες, να ξέρεις. Επί τη εμφανίσαι.
0: Πάρα πολύ. Φοβάμαι πάρα πολύ τη συγκρού. Γιατί έχει όντως AI κάμερες.
2: Ναι, και τι κάνεις εκεί εσύ.
0: Και μου έχουν στείλει μήνυμα. Την ώρα που περνάω.
2: Άρα που άρχισες να βλέπεις ότι τα πράγματα μπορεί να μείνουν εκεί.
0: Εκεί στη συγκρού, λέω, πάει. Εκεί στη λέω, έχω τελειώσει.
1: Εκεί έχουμε τελειώσει.
2: Έχει τελειώσει πολύ σκόρδο.
1: Αμάτα!
2: Κατερινάκη, φιλιά πολλά!
0: Έρχομαι να πάρω τα αυτοκίνητα.
2: Έλα να πάρεις ό,τι θέλεις.
1: Ελάτε να τα πάρετε.
2: Γεια σου Κατερίνα.
0: Σας αγαπώ.
3: Γέμισε ρε μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά που σου δίνουν, τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα πραγματικά ξέρει. Λοιπόν, να που φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς, να που και για σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 2026 ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και να που σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα έχουμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου, θα έχουμε και Γιώργο Λιανό και Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, έτσι να μαζευτείς ίσομη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα για να πάμε παρέα μέχρι και τις 10 όπως κάνουμε τα τελευταία 15 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε να το κάνουμε για πολλά πολλά ακόμη. Τώρα για εσένα που την πάτησες και χάλασες το κινητό σου, στην πιο λάθος στιγμή σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορη και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση. Και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
1: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
2: Τώρα γύρισες από διακοπές.
1: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ριζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση...
10: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
10: Αλφα στους 104,7.
13: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
14: Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
17: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
16: Όχι, όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
18: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσο
2: τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
18: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
21: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό, ξεκινάει.
22: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι? Τα βασανά μου που πέρασαν εδώ.
23: Ναι.
24: Έλα ρε παιδί μου.
25: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
26: Γρηγόρης Αρναούτο.
27: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα βραχιάζα.
28: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
29: Γιώργος Διανός.
30: Το τι πλάσμα έχει εσύ, κουκλής.
31: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
32: Νάνση Αδωνία.
33: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
34: Παναγή Τορδάτο.
35: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα.
36: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
37: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
38: Στα τεξ, ο Νίκος Καλούς. Νίκος Καλούς.
39: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
40: 1, 3, 2, 1.
41: Καλημέρα!
42: Πάμε, καλημέρα. Εδώ είμαστε καλημέρα. 3 λεπτά μετά από τις 7. Καλημέρα. Εδώ, να ανοίξετε τα ακουστικά, βάλτε, είχε live.
43: Έχεις δυναμώσει πολύ το δικό σου, Γρηγόρη.
42: Εγώ δεν έχω...
43: Α, δεν έχεις πειράξει τίποτα.
42: Εγώ δεν έχω βάλει μικρόφωνο ακουστικό. Λοιπόν, τι κάνετε, καλημέρα.
44: Καλημέρα.
42: Πώς είστε, πώς περνάτε? Εδώ είσαι να παναγείμε εσύ.
44: Εδώ.
42: Πού είναι τα χαρτιά σου, πού είναι τα φράσου?
44: Ορίστε, να τα όλα εδώ, έτοιμα είναι. Ένα και ένα κάνουν δύο.
42: 16 του μηνός.
45: Το βρήκες στο κινητό?
42: Το βρήκε.
46: Το ξέχασα, τώρα τι κάνω?
44: Σπίτι.
42: Όπο
44: Γιώργο, δεν υπάρχει χειρότερο.
46: Θέλω να κάνω ελάφιλτρο. Θα πάω τώρα για σπορ.
42: Κυρίες και κύριοι,
45: δεν αντέχει.
42: Ο Γιώργος Λιανός ξέχασε το κινητό στο σπίτι. Αυτό για... είναι καταστροφή. Θα διαβάσεις.
46: Όπως έχει γίνει πυρηνική έκρηξη.
44: Και δεν έχεις ενημερωθεί. Έχω για τίποτα.
46: Έχουν καταβεί, έχουν πέτρες και ξύλα για να ξαναφτιάξουμε τον πολιτισμό.
45: Δεν αντέχει ο Γιώργος, παιδιά, χωρίς.
46: Τώρα εντάξει.
44: Αχ, Παναγία μου.
46: Να βγει ένας νάνος με ένα ρόπαλο να με κοπανάει στα γόνατα τώρα.
44: Γιώργο, και τώρα τι θα μας δείχνεις όλη μέρα?
46: Να, αυτό! Όχι, είναι καταστροφή.
42: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στην Εφημεία, τη Λουντμίλα και τη Μελίνα. Σήμερα είναι Διεθνής Μέρα για τη Διατήρηση της Στιβάδας του Όζοντος, παρακαλώ. Και
44: την
42: σαν σήμερα. Τι,
44: τη Στιβάδα, αυτό είναι μεγάλο. Δεν προσέχει κανένα στη Στιβάδα.
42: Σήμερα έχει λίγα πράγματα. Οπότε νομίζω ο Γιώργος είναι ταμάμ.
44: Τώρα, Γιώργο, πες τα όλα, να γεμίσει ο χρόνος, ε.
46: Ναι. Θα σας πάω μέχρι και. Και μισή, στο break θα σας πάω.
44: Τάπα θα σας πάω.
47: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
48: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
49: Σαν σήμερα το 1904.
45: Για πες μας τι.
49: Ρε, το 1904, πολύ παλιά είναι αυτά. Ηλεκτροκινήτο αστικό σιδηρόδρομος Αθήνας Πειραιά. Πολύ παλιά, πριν τη μικρασιατική καταστροφή, απίστευτο. 1934, ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε comic strip εφημερίδας. Το 1978, την ίδια μέρα στην Ελλάδα, νομιμοποιούνται με νομοσχέδιο οι αμβλώσεις μέχρι τον 5ο μήνα υπό προϋποθέσεις.
44: Δεν χτυπάει ένα κινητό του Γιώργου, είναι.
46: Αυτό μπορεί να το κάνουμε τρέιλερ για αύριο. Τις καλύτερες στιγμές. 1991. Κάνει πρεμιέρα τηλεοπτική σειρά Λάμψη, η μακροβιότερη της ελληνικής τηλεόρασης. Μου έχει παρέθεση η μουσική από σειρά.
44: Να σας πω κάτι, την έχω ξεχαθεί αυτή την είδηση, αλήθεια σας το λέω.
45: Παιδιά, δεν σας πω κάτι, το καταλαβαίνω.
44: Να το και εσύ.
46: Αυτό το έχει, το γράφει στην καλέτα.
45: Αλλά,
46: επαγγελματίας είναι ο άνθρωπος.
45: Θα σας πω κάτι, κάθε φορά που ακούω το σαν σήμερα, όσες φορές και να το έχουμε πει, κολλάσε.
49: Είναι προβληματικό.
0: Όχι, όχι, αυτό με τη λάμψη εγώ έχω σκάνει.
45: Και αυτό μου αρέσει.
0: Άσε με ρε Νάντσι.
45: Φαντάζομαι πάλι τη Βίρνα, είναι εικόνες.
0: Ο Γιάνγκος Δράκος.
45: Ναι.
49: Τι Βίρνα, είσαι άρρωστη.
0: Αποκλείεται.
49: Είμαι πλούσια. Δεν γίνεται να αρρωστήσω. 2007 στην Ελλάδα διεξάγονται βουλευτικές εκλογές. Πρώτα αναδεικνύεται το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή με ποσοστό 41,83% και 152 έδρες στη Βουλή.
0: Πότε το, Γιώργο, το 7.
49: Το Κωστάκι είναι το Καραμαλή. Το ναι. Κώστα τον Καραμαλή, όχι τον Κωνσταντίνο τον παλιό.
0: Όχι, ρε, το 7 δεν είπες.
49: Το 7, 2007.
0: Αρχή κρίση ήταν το 7, θυμάστε καθόλου.
49: Ακολουθεί το Πασόκ με πρόεδρο τον Γιωργάκη τον Παπανδρέου. Όχι τον Γιώργο Παπανδρέου, με ποσοστό 38,10% και 102 έδρες. Και από γεννήσα σήμερα έχει γεννηθεί το 1925 ο BB King, το 53 Κώστα Τρυπολίτη, το 57 γεννιέται στην Κύθρο Σταμάτη ο Γονίδης, Έλληνας τραγουδιστής.
42: Γεια σου, ρε Σταμάτη.
0: Πόπο, παιδιά, είδα το Γονίδη. Ναι. Τραγούδαγε κάπου σε ένα μαγαζί, είχε πάει που τραγούδαγε ο Σαντιγκάη. Σαντιγκάη, ελπίζω να το λέω σωστά το όνομά του. Και τραγούδαγε ένα τραγούδι του, το όλα σ' αγαπάνε. Και το έλεγε πολύ ωραία και ο Σαντιγκάη, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να πω. Αλλά με το που πιάνει το μικρόφωνο ο Γονίδης και ακούγεται αυτή
49: η φωνάρα. Ο άλλος είναι original, γι' αυτό.
0: Ρε φίλε, ναι. Δηλαδή. Ανατριχίλα είναι
49: αυτό. Και σαν σήμερα το 1977 φεύγει η Μαρία Κάλλας. Πες και για την Κάλλας μια ιστορία που είχε πάει στο Σαντιγκάη.
0: Δεν έχουμε την Κάλλας, α πούμε.
49: Έχει πάει Κάλλας στο
1: Σαντιγκάη. Γέμισε ρε μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Έξω έχει μια συννεφιά που βέβαια φαίνεται σαν να είναι έτοιμη να βρέξει.
1: Όχι συννεφιά μόνο. Τι, και ψύχρα έχει.
0: Και ψύχρα έχει, κοιτάξτε.
2: Μα έκανε τα αμάξια γάλια αυτή, βέβαια, αυτό το ψηλό βροχό.
1: Λασποβροχή.
2: Λασπουριά.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Στον Buckingham και εσύ μα έκανε το αμάξι.
2: Έβγαλα την Plymouth.
0: Εντάξει.
2: Και μου τι έκανε. Μου νιώθω.
0: Λοιπόν, εδώ τα πράγματα θα τα μάθουμε με 8 παρα 10 ποσά κερνάω του γλυκά, τι θα γίνει με τον καιρό και αν θα αλλάξει ο καιρός τις επόμενες μέρες ή όχι. 11 λεπτά μετά από τις 7, πάμε να δούμε και τα νέα της ημέρας για να είμαστε έτσι στο κλίμα της σημερινής Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης.
1: Έλα, Τετάρτη είναι.
0: Τετάρτη.
2: Τετάρτη.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Ότι το νέο που βγήκε πριν από λίγο ότι προφυλακίστηκαν οι δύο
4: γιατροί.
0: Γιατροί,
4: ναι, με
0: ερωτηματικό. Γιατροί, τι γιατροί, ξέρω εγώ ότι, ναι, ότι είναι αυτοί οι δύο τύποι, ο άντρας και η γυναίκα, προφυλακίστηκαν με απόφαση, με σύσσωμη απόφαση και του εισαγγελέα και του ανακριτή, για την ιστορία βέβαια του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτό είναι κάτι, διήρκησε από ό,τι βλέπαμε εδώ και στις τηλεοράσεις 16 ώρες, μπήκανε το μεσημέρι και μέχρι τώρα είχαν απολογία. Οπότε η απόφαση βγήκε πριν από λίγο.
1: Κατηγορούνται για κακουργηματική πράξη, είναι για απόπειρα είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Δόλο που λέει. Οπότε ότι είναι η ανώτατη ποινή, το ανώτατο κατηγορητήριο που μπορεί να υπάρξει.
4: Γιατί είναι ισόβια.
1: Όντως.
0: Ναι.
4: Είναι το ισόβια. Το ισόβια, εντάξει, γιατί δεν σπάει το ισόβια.
0: Όχι,
1: η κατηγορία αυτή.
0: Η κατηγορία είναι η ανώτατη κατηγορία που υπάρχει στον ποινικό κώδικα. Για ανθρώπινη.
1: Ανθρωποκτονία.
0: Με δόλο. Ότι δηλαδή ήθελες
1: να το σκοτώσεις.
0: Πάμε σε άλλα νέα. Μητσοτάκης από κεραμικό. Στη σημερινή εποχή η δημοκρατία μας αμφισβητείται από πολλούς διαφορετικούς πόλους. Μήλος. Το Πασόκ αδειάζει τον βουλευτή Πάνα. Άστοχες προσωπικές απόψεις στα περί συνεργασίας με Τσίπρα. Γίνατε δορυφόροι του.
1: Πάντως,
0: λέει ο Μαρινάκης.
1: Πολύ ακούγεται αυτό.
0: Ποιος, για τον Πάνα.
1: Ποιο Πάνα, μωρέ, ξέρω ποιος είναι ο Πάνα.
0: Τότε τι εννοείς.
1: Ακούγεται.
2: Παναγιώτης πρέπει να είναι.
1: Ακούγεται αυτό ότι συνεργασία Πασόκ με Τσίπρα.
0: Γιώργος Φλωρίδης στο Δανίκα. Με τον νέο ποινικό κώδικα έχουμε στις φυλακές 50% περισσότερους εγκληματίες. Άκτη προστασία προσωπικών δεδομένων, νόμιμο το SMS του Υπουργείου Υποδομών πριν την έξοδο της 28ης Οκτωβρίου.
1: Τι θα λέει ρε Γρηγόρη αυτό το SMS?
0: Δεν καταλαβαίνω τι λέω εγώ αυτή τη στιγμή.
4: Δεν πειράζει,
0: έβησε. Μα πες το ρε.
5: Απλά καταναλώνω.
1: Ένα SMS θα μας έρθει από το Υπουργείο να φύγουμε την 28η. Τι
0: το περσινό τρίμηνο της 28ης, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο, Υπουργείο Μεταφορών. Έγραφε αυτό. Νόμιμο το SMS. Α, το ότι έστειλε ένα τέτοιο SMS ότι κάποιοι το.
1: Για να προσέχουμε.
0: Ναι. Κάποιοι το.
2: Το πήραν λίγο, ναι, ότι είναι πολύ βαρύ αυτό που γράφετε εδώ πέρα.
1: Όχι, δεν είναι, δεν είπαν αυτό. Τι? Είπαν ότι πού βρήκατε το κινητό μου, πού είναι η προστασία δεδομένων. Γιατί χρησιμοποιείτε το κινητό
2: μου. Ποια προστασία δεδομένων μου στέλνει κάθε μήνα 3 email.
1: Αυτό. Καλά, το email σου το έχει δηλώσει εσύ. Εγώ δεν έχω δώσει στο Υπουργείο Μεταφορών το κινητό μου.
2: Τι λες μόνο, δεν έχεις δώσει το τάξη εσύ το κινητό σου για να σου στέλνουν
4: στο κωδικό
2: επιβεβαίωση και τα λοιπά. Όλα είναι
1: το τάξη είναι η εφορία, δεν είναι το Υπουργείο Μεταφορών.
4: Δεν έχεις βάλει στο στην εφορία το κινητό.
2: Δεν μπορείς να πεις το τάξη αν δεν έχεις συνδέσει κινητό.
4: Ναι.
2: Στο λέει, πρέπει να, εδώ στις τράπεζες πρέπει να έχεις τα πάντα, όλα τα κινητά είναι εκεί μέσα.
4: Παιδιά, τι λέτε.
0: Αναγνωρίζεται ο χρόνος σπουδών σε φοιτητές μη κρατικών πανεπιστημίων. Τι προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας. Τράπεζα της Ελλάδος άνοδος 5,5% σε τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 26. Επιστροφή ενοικίου, τι πρέπει να κάνετε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για να πάρετε ως 800 ευρώ το Νοέμβριο. Στα πρόσφερα ενεργειακού εφιάλτη Ευρώπη, η Saudi Aramco ακυρώνει ή μεταθέτει παραδόσεις αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια.
1: Πάλι δεν θα έχουμε πετρέλαιο ή όλο αυτό είναι για να μας αυξήσουν το πετρέλαιο το χειμώνα.
0: Και τελευταίο νέο, πρώην ερευνητής της Google προειδοποιεί για την απειλή της τεχνητής νοημοσύνης. Η AI μπορεί να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους.
1: Τι Νάντση που το χρησιμοποιεί συνέχεια.
0: Αυτό είναι.
2: Σκοτωθούμε εδώ μέσα.
5: Τρομερό.
0: Είναι τρομερό αυτό που ήταν μέσα συνέντευξη που έδωσε ένα νεαρός εκεί πέρα που ήταν πολύ γνώσης.
1: Και λέει ότι θα μας σκοτώσει το AI.
2: Ο ερευνητής της ανθρώπικων.
4: Δούλευε εκεί, δεν ήταν γνώστης.
1: Ναι, δούλευε.
0: Δούλευε. Και σου λέει ότι είναι πλέον, θα φύγει ακόμα λίγο. Λέει τώρα λίγο το ελέγχουμε. Σε λίγο δεν θα ελέγχει τίποτα.
2: Σε μια δεκαετία.
0: Γιατί είπε κιόλας ότι πήρε κάποιες αποφάσεις από μόνος.
1: Ωραία, γιατί το φέραμε αυτό το AI τότε, αφού είναι το.
4: Όχι, γιατί το χρησιμοποιούμε και το τροφοδοτούμε με πληροφορία.
0: Ναι. Αμέσως μετά από τις διαφημίσεις, Έτσι και τους έχουμε φτιάξει ειδικό τρέιλερ για συζήτηση με τις διαφημίσεις μετά από το τραγούδι.
1: Ωραία.
0: Νίκο μου, είμαστε έτοιμοι να μιλήσω με AI.
6: Θα μιλήσεις με AI, ναι.
1: Θα μιλήσεις με AI.
0: Ναι, δεν σε βλέπω μας πάλι έτοιμο. Τι
1: κάνεις. Τι βλακίες κάνεις εσύ και να μας φάνε.
2: Τι ανοίγεις κουβέντες τώρα.
0: Πριν Παναγή, πριν λίγο.
2: Θα μας βάλει εμάς το μάτι.
0: Πόση ώρα θέλεις. Πόσο θέλεις. Μια μέρα. Γιατί το έχουμε πει από το καλοκαίρι. Αλλά λέω εσύ θα μου πεις. Πόσο θέλεις.
6: Να έχεις ρωτήσει
0: πόσο θέλει. Μάλιστα.
2: Και τι νομίζω ότι είσαι αυτός.
0: Έχω φτιάξει τρέλερ, έχω έρθει ειδικό για αυτό το τρέλερ, έχω κάνει αυτό το πράγμα. Θα πω τον Νίκο, θα περιμένω να μου πει πότε μπορώ να είμαι έτοιμος να μιλήσω με το AI για να δεις τι.
1: Με το AI θα μιλήσει, δεν θα μιλήσει και με το.
2: Θα δει τι θα πάθει ο AI.
0: Είναι πιο καλά.
2: Καλά, κάτσε.
0: Εντάξει.
7: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
8: Με το ζόρι πήγαμε.
7: Πρωινό σφαίρα 100.

0: πρέπει να σας πω ότι στα χέρια μας έχουμε και τους φακέλους που έφτιαξε και ζωγράφισε χθες η Νάνση με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι φαντή, Νάνση, δεν φανταζόμουν ότι έχεις τόσο καλλιτεχνικό χέρι.
1: Νάνση, ούτε εγώ ήξερα ότι ζωγράφεις τόσο καλά.
2: Θέλω να κάνουμε ένα πείραμα, αν μπορώ να το αναγνωρίσω.
0: Μόνη του με το χέρι της, τα βλέπε και τα έκανε. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ταλαντούχα. Λοιπόν, οπότε θα έχουμε φακέλους της παρά 20 για να μέχρι τα 500 ευρώ, έτσι. Ποιος είναι ο αριθμός, Νίκο, που πρέπει να βρούμε? Το 5. Πρέπει να βρείτε το 5 με 3 φακέλους. Είναι περίπου ένα 7%, κάπου εκεί το υπολόγισες. 6-7%. Λοιπόν, εδώ πέρα τι κάτι. Λοιπόν, τώρα είπαμε, επειδή το AI είναι, έχουμε φτιάξει και το έχεις το σηματάκι, Νίκο, το σηματάκι το έχεις.
3: Μα
0: δεν είναι και το εσύ. Μάλιστα. Ωραία, δεν θα το πω. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ωραία. Λόγω σε αυτή
2: τη στιγμή. Δεν γίνεται χωρίς σηματάκι.
0: Γίνεται, ρε παιδάκι, μα λέγω.
1: Δεν θα κάνουμε εμείς. Θέλει να το πουλήσει με δικό του τρόπο συγκεκριμένα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Αυτό το έχει στο μυαλό του κάπω.
2: Πόσα σηματάκια φτιάξαμε στον αέρα τη εκπομπή?
0: Πολλά. Αλλά αυτό το φτιάξαμε με πολύ αγάπη. Γιατί το
2: κάνω ωραίο. Δεν πάμε τώρα να το κάνουμε.
0: Δηλαδή, όχι, γιατί το έχω φτιάξει πολύ ωραίο. Ήρθα εδώ μέσα στο καλοκαίρι, το φτιάξα καθίσαμε μία ώρα.
1: Γιατί ξέρετε ότι έχω πρόβλημα με τον κύριο που ιωρείται από το παράθυρο γιατί έχω ψηφοφοβία. Ο
4: εσύ δεν βλέπεις που πατάνε τα πόδια, γι' αυτό αγχώνεσαι. Έχουμε ένα κύριο παιδιά εδώ στον 5ο όροφο, ο οποίος εμφανίζεται κάθε πρωί και κάνει δουλειά ο άνθρωπος. Δεν ξέρω πώς ζει.
1: Παιδιά, μου πιάνει ταχυκαρδία.
4: Να κάνει θερμοπρόσωψη. Αλλά εμείς βλέπουμε μόνο από τη μέση και πάνω και είναι σαν να πετάει στον ημιτό.
0: Λοιπόν, τι έκαμε τώρα, αυτήν.
4: Σαν εξωγήινο, στον ημιτό.
1: Προσέχτε λίγο, Κίμη, μπέσετε τώρα.
4: Δεν καταλαβαίνει έτσι.
0: Περάσετε, δεν παραγγέλνετε.
1: Φοβάμαι. Δεν μπορώ να σε βλέπω. Και σαν να είμαστε στο μπαλκόνι, άκρη-άκρη φοβάμαι.
4: Πες του, Χαμπίβι, be careful. Αυτό θα καταλάβει.
2: Παιδιά, δεν είναι ολόκληρη στη δεριά.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος χωρίς κινητό επικρατή, τι θες να...
4: Όχι, θα κάνω τη μέθοδο που είπε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
4: Από να μου το στείλουν.
0: Οπότε να πούμε μια καλημέρα πολύ πρωινή σε όλους εσάς και επειδή με ρωτούσατε χθες, μην ξεχνάτε παιδιά, έχουμε F4 Design, έχουμε αυτό το δώρο των 2.000 ευρώ τη δωρεπιταγή στο τέλος του Οκτώβρη παρακαλώ, που είναι αυτή η υπέροχη κατασκευαστική εταιρεία από το Περιστέρι, με αποστολή σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, που φτιάχνει ό,τι ακριβώς και αν έχετε στο μυαλό σας, ό,τι έχετε σε φωτογραφία, ό,τι έχετε δει σε ταινία, ό,τι θέλετε. Το κάνουν τρισδιάστατο, το βλέπετε στο σπίτι σας και λίγο αργότερα σας το φτιάχνουν από μια καρέκλα μέχρι καρβάτι, μέχρι καναπέ, μέχρι ό,τι βάλει το μυαλό σας. Πάρα μα πάρα πολλοί κόσμος και αναγνωρίσιμος έχει πάει από εκεί. Θα το δείτε και σε βίντεο όταν βρεθείτε στο χώρο τους. www.a4design.com. Στείλτε και το μήνυμα 6936. Όχι, 69, όχι. 6936, 1010. Όχι. Ποιο είναι το μήνυμα, ρε Παναγί?
1: Α, 6936, 1020.
0: Αυτό είναι το Viber.
1: Ναι, ρε. Ναι, 6936-1022.
0: 1022, γράψτε F και το ονοματεπώνυμό σας για την κλήρωση των 2.000 ευρώ της δωρεπιταγής που θα κληρώσουμε.
2: Είναι τρομερό. Μην μας δεις λίγο να μιλάμε. Αμέσως να ρωτήσεις το κινητό.
0: Παναγί, τόσες ώρες στα διάλειμματα. Τώρα ρε μαμί.
2: Κάτι ήρθε.
1: Κάτι ήρθε στην Κυριακή.
0: Μάλιστα. Τώρα όλα ρε φίλε.
1: Την κυρία Καρδινάλε.
0: Τώρα ρε φίλε.
2: Γρηγόρη μου, αισθανόμαστε λες και είμαστε με τον καθηγητή που μας βάζει χέρι γιατί μιλάμε.
0: Μα δεν με προσέξει, κατάλαβε.
1: Και στο παμί μου μιλάς. Θα μας βγάλει έξω.
4: Εντάξει, εμένα δεν μου μιλάει έτσι γιατί είχαμε καλεσμένους στο βράδυ στο σπίτι. Είχε η μαμά μου καλεσμένους. Και δεν μπόρεσα να κοιμηθώ.
0: Η αλήθεια είναι πάντα υπήρχε αυτή η ατάκα. Όταν έβγαινε εσύ γιατί έφταιγε ο άλλος.
1: Είχαμε χθε γιορτή. Το είπα. Θα με βγάλει έξω.
0: Εγώ θα μείνω από απουσίες. Τώρα θα πει στη μάνα μου αυτό.
2: Αυτό το ποιο θα το πει στη μάνα μου.
1: Παιδιά.
0: Για αυτό το σούπερ μου μου. Γιατί πάντα ο άλλος.
1: Μα έλεγε χθε η δασκάλα του μικρού στην πρώτη δημοτικό. Έχει τα πρωτάκια τώρα. Που τα πρωτάκια είχαν συνηθίσει στον υπηαγωγείο. Βγαίνανε όποτε θέλανε. Σηκώνανε του ανθρώπου. Τώρα όμως ξεκινήσανε μάθημα. Και οι πρώτες ώρες είναι 2 ώρες μαζί. Δηλαδή μπαίνουν 8 και 4 και βγαίνουν 10 παρά 4. Δεν καταλαβαίνετε τι κάνουνε. Κλαίνε, κατουριούνται, πεινάνε, ζαλίζονται, πονάει το κεφάλι τους, πονάει η κοιλιά τους.
4: Πού έχουν πάει στο μεγάλο Πεύκο?
1: Δεν καταλαβαίνω. Σου λέει τώρα γιατί είμαστε κλεισμένοι εδώ μέσα.
0: Εδώ έχει πόνο!
1: Ναι, ναι φίλε.
0: Τα ακούτε το Λάρι.
1: Έχουν σκαρφιστεί λέει τα εξάχρονα τα πάντα.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Αλλά δεν μπορείς αγόρι μου να πας σπίτι σου. Εδώ έχει πόνο! Έχουμε τα καημένα τώρα.
1: Γλυκούλια.
0: Λοιπόν, να πω να αλλάξω λίγο κουβέντα και να σας πω, το ξέρετε και το καινούργιο iPhone πώς λέγεται?
1: Duo.
0: Καινούργιο
5: μοντέλο είναι.
0: Το καινούργιο μοντέλο. Τώρα, και είναι αλήθεια
1: ότι.
0: Duo. Έχεις δει. Ναι, κατάλαβα. Γι' αυτό. Και με μια τιμή που φτάνει περίπου στις 4.000.
1: Εγώ δύο διάβασα.
0: Φτάνει στις 4.000.
4: Τώρα πρέπει να τα βρούμε να τα δώσουμε αυτά.
1: 4.000.
4: Τι μας κάνει.
0: Είναι λογικό το ότι να λέγεται Duo.
1: Γιατί?
0: Γιατί έρχεται μαζί με λιπαντικό.
1: Ναι. Ναι. Με το ζόρι πήγαμε. Πρωινό σφαίρα 100.

0: και την εφημερίδα εδώ πέρα να δω τι ακριβώς γίνεται με τα αθλητικά. Έχει ποδόσφαιρο νομίζω σήμερα. Παίζει ο Ολυμπιακός, Τετάρτη σήμερα ξεκινάει.
1: Και
0: εσείς παίζετε. Ναι.
2: Τι έχει κυβερνήσει.
0: Του εξωτερικού αγώνα, πώς να σου πω. Του δεν είσαι ο Τσάμπιονς Λίγκ, ο Ολυμπιακός. Μόνο η Άκυρα Τσάμπιονς
2: Λίγκ. Θα πάω σήμερα το Μάρκο.
0: Πού?
2: Στη Λεωφόρο.
3: Αλήθεια,
0: τον Ρονάλντο.
2: Τι βρήκαμε, γιατί παίζει να μην βρούμε. Πάω εκεί.
0: Δεν έχει πια Λεωφόρο.
2: Δεν έχει πια Λεωφόρο. Όχι, στη Λεωφόρο είναι. Παίζουμε στην έδρα τη Κυψιά.
3: Πόσα χρόνια έχει να πα στο γήπεδο.
0: Κάτι σου τηλεφώνω.
2: Πολλά έχω να πάω. Δεν μπορώ να πάω εκεί να βγάλω.
4: Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει ταυτότητα.
3: Πρέπει να σου έρθει εκεί να επιβεβαιώσει ότι είσαι εσύ μέσα από το Gav. Το wallet.
2: Ποιο γκάπ, ποιο γκάπ. Και να πάω στο γήπεδο θέλω.
4: Με τον γκάπ.
3: Αχ, μου. Χαρούμενο το 2001. Δεν πα έτσι τώρα, είσαι είναι διασταυρωμένα τα
2: σύνορα. Και το παιδί που δεν έχει ταυτότητα.
3: Α, μπλέξιμο.
1: Πρέπει να
3: βγάλει ταυτότητα.
2: Δεν προλαβαίνω.
3: Θα πα στο τμήμα τώρα, θα κάνω ένα ραντεβού.
4: Εγώ κάθε φορά που ο Νικόλας πηγαίνει πρέπει να υπογράφω.
2: Συγγνώμη, δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο να βγάλω ένα εισιτήριο. Στη Λεωφόρο δεν
3: πα. Ναι, και εκδοτήριο. Τι, πού πα στο. Στο σινεμά, παράδεισος.
2: Ωραία, πάλι πλεξίματα.
0: Βέβαια, είναι μεγάλη χαρά που ένας μπαμπάς πηγαίνει με ένα παιδάκι 6 χρονών στο γήπεδο.
3: Μπορεί και πηγαίνει.
2: Μα μου το ζήτησε.
0: Ναι, στο ζήτησε. Και
2: ήρθε και για κάποιο λόγο με ντροπή.
3: Ήρθε ντρέποντας
2: και μου λέει.
4: Γιατί ξέρετε εσύ δεν ασχολείσαι με αυτά.
2: Όχι, και μου λέει μπαμπά, πότε παίζει ο Παναθηναϊκός. Του λέω αγάπη μου την Τετάρτη, παίζει με την Κηφισιά στη Λεωφόρο.
3: Σαν να γυρίζει νέα γενιά στον Παναθηναϊκό να δει.
0: Αυτό είναι μεγάλη στιγμή. Να ξέρει για έναν πατέρα.
3: Ιωάννη Αλαφούζο, αγαπώ.
0: Αυτό είναι μεγάλη στιγμή για έναν πατέρα. Είναι μεγάλη στιγμή και για τον ελληνικό αθλητισμό. Το ζήτημα είναι λοιπόν τώρα να πα, να περάσει ωραία, να δει ωραία μπάλα. Δηλαδή ακούει και το παιδί. Να μην υπάρξει φασαρίε, να μην ακούει πράγματα. Δηλαδή δεν εντάξει το ότι μπορεί να ακούσει θρησκεία.
3: Ιωάννη Αλαφούζος, αγαπώ! Έφερε στον πολιτισμό, στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να τα αναγνωρίσουμε τα τελευταία χρόνια γίνει προσπάθεια. Συγχαρητήρια και στο Υπουργείο Αθλητισμού. Πλέον μπορούμε να πάμε τα παιδάκια μας. Έτσι είτε είναι τα κανονικά είτε νότα. Και να πάμε να δούμε έναν αγώνα.
0: Το νότα γιατί το είπες τώρα, Ρετάκη?
3: Γιατί έχω μεγάλη ιστορία από τα καράβια. Να κάτσουμε να τα πούμε κάποια μέρα. Έτσι πρέπει να έχω παιδιά και στη Μοζαμβίκη. Μαδαγασκάρη.
2: Τάκη.
3: Παρακαλώ.
2: Έχουμε κάνει εισιτήριο για το Κηψιά Παναθηναϊκό.
3: Μπορώ να σε φτιάξω, θα σε βάλω από τη 14. Θα κατέβεις κάτω, θα βάλεις full face και θα σε βάλω εγώ.
2: Ωραία, ωραία.
4: Φαντάζομαι και το Μάρκο.
3: Και το μικρό full face θα του
2: βάλω.
5: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
8: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουργιο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε. Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
5: Στο Ρέθινο πάμε σφαίρα αποκλειστικά.
1: Κύριε Σλόγερ, στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας, σας περιμένει.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζει,

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γελά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Με ξεμπάλιζα με Θράκων.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Θερμοάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεύτες εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
8: Τώρα γύρισες από διακοπές.
7: Άλλο αυτό.
9: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, και εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, η μεγάλη μέρα να παίξουμε φακέλους.
1: Ορίστε τα φάκελα.
0: Α, με καινούργια σχέδια, παρακαλώ. 500 ευρώ πρωί-πρωί, έτσι για να φτιάχνουμε λίγο την ημέρα. Και μου στέλνετε μήνυμα, ρε Γρηγόρη, πόσα λεφτά δώσαμε ήδη στις πρώτες δύο πρώτες μέρες. Σήμερα είναι τρίτη μέρα. Δύο πρώτες μέρες.
1: Θα σου πω, 250 και χοντρικά 100 και 100 έχουμε δώσει κανένα 500 άρικο μέχρι στιγμής.
0: Σε δύο μέρες 500 ναι. ευρώ. Ωραία, έχει να πέσει.
2: Μαζευτείτε.
0: Θα κλάψουνε μανούλες.
2: Θα έχουμε έξοδα.
0: Νανσί, θα κάνουμε ένα live εδώ για τους φακελούς. Κυρίες και κύριοι, τα καινούργια, οι καινούργιοι φάκελοι έχουν διαφορετικά πλέον
1: σχέδια.
0: Τα σχέδια αυτά, πάμε να το κάνουμε λίγο το live.
1: Η γλώσσα της Νάνσης.
0: Δεν είναι η γλώσσα της Νάνσης, είναι μια γλώσσα.
1: Έχει τόσο μεγάλη γλώσσα η Νάνση, Γρηγόρη.
0: Πρέπει, γιατί θα το πω τώρα που θα σηκώσουμε. Αν έχει τόσο μεγάλη γλώσσα.
1: Τι γελάς, Γιώργο, ναι.
0: Είσαι βλάκα.
3: Ξέρω που το πάει, ξέρω που το πάει. Κοίτα που μοιράζει.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ, τα φάκελα.
4: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο. Για να δώσουμε χρήματα έτσι σε κάποιους πρωινούς, παρακαλώ, να δούμε αν τελικά θα τα καταφέρουνε. Το τηλέφωνο χτυπάει, είναι 8 παρά 20 και κάποιος πρωί-πρωί έχει όρεξη να πάρει χρήματα. Είμαστε και live, καλημέρα! Καλημέρα!
6: Μιλήστε να χαρείτε ό,τι αγαπάτε.
0: Αυτό το θέμα με αυτό το τηλέφωνο είναι φοβερό. Καλημέρα! Παρακαλώ!
6: Δεν μιλάει.
0: Δεν μιλάει, ρε φίλε. Πώς είναι δυνατόν, ρε φίλε.
1: Μπορεί να μην μας ακούνε, να μην καταλαβαίνουν ότι έχουν βγει στον αέρα, ρε Γρηγόρη.
6: Που παίρνουν όλοι μαζί και μπλοκάρει η γραμμή.
0: Αυτό λες πρέπει να είναι, έτσι. Μόνο αυτό. Παρακαλώ. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα!
0: Γεια σας, κυρία μου, πώς σας λένε?
7: Με λένε Ειρήνη.
0: Γεια σου, Ειρηνάκη, τι κάνεις?
7: Μια χαρά.
0: Είσαι καλά?
7: Είμαι στο σχολικό και πάω να πάω τα παιδάκια μου.
0: Α, που προσπαθώ.
1: Δεν κατάλαβα, είσαι στο σχολικό?
7: Στο σχολικό λεωφορείο είμαι, ναι.
1: Α, είσαι συνοδός?
7: Ναι, είμαι
0: συνοδός. Γεια σου, Ειρήνη, από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
7: Αυτή τη στιγμή είμαι στο ελληνικό.
0: Στο
1: ελληνικό, στο ελληνικό.
0: Να ακούσω λίγο ένα λεπτό. Ειρήνη, μισό λεπτό λίγο να. Για μίλα μου λίγο.
7: Ναι,
0: τέλεια, ωραία. Ειρηνάκη, έχουμε ξαναπαίξει ποτέ μαζί τα φάκελα?
7: Όχι, ποτέ.
0: Πρώτη φορά.
1: Το ότι ζητάμε από τους ακροατές να μας κάνουν soundcheck, πώς σου φαίνεται αυτό?
0: Ωραία, λοιπόν, άκου τώρα, Ειρήνη, έχουμε καινούριους φακέλους που είναι από το 0, έχει μέσα δηλαδή, είναι 7 φάκελοι από το 0 μέχρι το 6. Και εμείς πρέπει να βρούμε 3 για να κάνουν άθροισμα 5. Εντάξει.
7: Okay, ναι.
0: Αν κάνουμε άθροισμα 5, τότε παίρνεις 500 ευρώ. 800 ευρώ.
1: Έλα, ρε Γρηγόρη, πάλι!
0: Ναι. Άκου, Ειρήνη, άκου, επειδή ξεκινάει, επειδή είναι εκπομπή. Αν είναι να τα πάρεις, θα τα πάρεις. Έτσι κι αλλιώς έχουμε δώσει τόσα χρήματα. Αλήθεια το λέω και το λέω εδώ και το πει και ο Νίκος που είναι σαν διευθυντής. Πολλά χρήματα, Νίκο, που φύγαμε από τον προϋπολογισμό, τα έβαλα από την τσέπη μου. Εντάξει, δεν το λέω για αυτό, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει.
3: Αφού τα είπες ότι θα τα δώσω, τα
0: δώσω. Αφού είπα θα τα δώσω, τα δώσα. Δεν τα λέμε στα λόγια. Και θέλω να ευχαριστήσω ότι σε κάποια, να το πω και αυτό, Νίκο, μου έκανε σκόντο και ο σταθμός. Και μου λέει.
1: Θα τα βρούμε κάπου στη μέση.
0: Ενώ έδωσε από το αυτό, όχι να το πω αυτό. Θέλω να τα λέω δημοσίως, αλήθεια. Κάποια που είπε ότι. Ενώ ο σταθμός σου λέει ότι μπορώ να δώσω, ρε παιδί μου, ένα τέτοιο ποσό. Δεν μπορώ να δίνω. Επειδή κάθε μέρα εσείς μπορεί να δίνετε 5.000, μπορώ να τα δώσω εγώ. Σωστό, μια επιχείρηση έτσι. Άρα λοιπόν μου είπαν, όταν έδωσε και εγώ κάποια παραπάνω από την τσέπη μου, είπαν εντάξει, οκ.
1: Ας τα βρούμε στη μέση.
0: Θα τα βρούμε στη μέση. Θέλω να σε ευχαριστήσω γι' αυτό. Okay. Αλλά θέλω να ξέρεις, Ειρηνάκη, ότι φεύγουν από την τσέπη μου τα λεφτά. Οπα. Εντάξει.
7: Ναι, εντάξει.
0: Δεν στεναχωρέψεις καθόλου.
7: Να είστε καλά, Γρηγόρη.
2: Το εστέρημά του είναι. Πάει να δώσει στον Αναστάση του Ριζάκη και του χτυπά στο χέρι του.
0: Ειρήνη.
2: Μυστικό μεν.
0: Εδώ είμαστε. Έχουμε το φάκελο με τη γλώσσα.
2: Τη γλωσσάρα είναι αυτή, Ρενάση.
0: Όχι, εννοεί για
1: την γλώσσα. Νάντσι, δικιά σου είναι.
3: Δεν είσαι το Rolling Stone.
1: Όχι, τη γλώσσα.
2: Την πίσω τη γλώσσα.
1: Νάντσι, έχει ωραία γλώσσα.
2: Τι είναι αυτό, Ρενάση. Τι σκεφτόσαι αυτή τη στιγμή που το φίλο το
0: φακέλου. Γλώσσα, κότα, μπαλάκια. Εσόρουχο,
1: μπαλάκια.
0: Σόβρακο, πατούσες.
3: Τσιπούρα.
0: Τσιπούρα και μια μπανάνα.
1: Γρηγόρη.
2: Τι μεγάλη μπανάνα είναι αυτή.
1: Δικιά σου η μπανάνα.

0: Λοιπόν, εδώ τα έχω.
1: Εγώ πάντως, να ξέρεις, χωρίς να θέλω να σε επηρεάσω, θα έπαιρνα τη γλώσσα της Νάνσης και την μπανάνα του Γρηγόρη.
2: Είναι και ο Rolling Stone.
0: Ειρήνη, διάλεξε τρεις. Αν βγάλεις άδεισμα πέντε, πήρες 800 ευρώ. 800!
3: Ωραία, λοιπόν, πάμε. Μπανάνα.
0: Εσύ έχεις το πλάνο.
3: Πατούσε.
1: Μπανάνα πατούσε. Μπανάνα πατούσα. Πώ θα πατούσε.
3: Μπανάνα πατούσε. Και μπαλάκια.
1: Μπαλάκια λες τώρα, Ειρήνη.
4: Κάπου έλεος.
0: Είπε μπανάνα πατούσα.
1: Και μπαλάκια.
4: Και μπαλάκια, όλα μέσα.
2: Πες εδώ, ωραίες πατούσες που έχω κάνει και από εδώ.
0: Μπανάνες πατούσες και μπαλάκια.
4: Μας ακούνε και ποδολάκια, είναι έλεος δηλαδή.
0: Μπανάνα πατούσα. Πώς θες να τα ανοίξω. Πώς το θέλεις, Ειρήνη, πώς θες να το ξεκινήσω. Τι να βάλω πρώτο.
3: Ξεκινήσουμε από την μπανάνα.
4: Όχι,
0: ρε. Πατούσα.
4: Από μπαλάκια ήθελε.
0: Λοιπόν, μπροστά στην κάμερα.
1: Κατευθείαν με μπανάνα.
2: Με έχεις τρελάνει!
0: Δεν σου πω και εμένα που τραβάει ο Γιώργος. Άσε το πω.
4: Άσε να κάνω εγώ. Θα κάνω και με τρώνε.
0: Πάμε λοιπόν.
2: Σε κινητό, Γιώργος, χαρά τεράστια.
0: Να πούμε ότι είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα για τη διαφάνεια της διαδικασίας.
1: Γιώργο, δεν είναι δικό στο κινητό.
0: Ανοίγω την μπανάνα και έχει μέσα το νούμερο 4, Ειρήνη.
3: 4.
1: Α, έχει.
0: Άρα ψάχνουμε το 1
1: και το 0.
0: Και το 0.
1: Σωστά.
0: Εντάξει.
3: Εντάξει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ανοίγω τα μπαλάκια και έχουν μέσα.
1: Το μηδέν!
0: Ωρε φίλε!
1: Ειρήνη, αν στα πατουσάκια είναι το νούμερο 1, 800 ευρώ είναι δικά σου.
4: 4-0. Χαμός.
0: Ξύλο.
3: Έχω αγωνία.
0: Ραδιοφωνικό σταθμό Σφαίρα στο πρωινό. Δεν έχουν να φάνε. Λοιπόν, φράγκο δεν έχουν τα παιδιά.
1: Στόχευση.
0: Είναι ο Άσος μέσα στις πατούσες.
4: Από στρες.
0: 800 ευρώ παρακαλώ.
4: Άγχος.
0: Όχι.
1: Έλα ρε φίλε, είναι το 2.
0: Το 2 ρε Ειρήνη.
3: Το 2 ήτανε.
0: Ναι ρε φίλε. Να σου πω, πού πιστεύεις ότι ήταν το 1?
1: Κοίτα που θα είναι στη γλώσσα της Νάνσης.
0: Γλώσσα μπανάνα, σόβρακο ή ψαρί.
2: Rolling Stones.
0: Σταμάτα μωρέ.
3: Σόβρακο.
0: Σόβρακο είπες.
3: Ναι.
0: Και μέσα στο σόβρακο είναι ο Άσος ρε
1: Σύρο. Έλα ρε.
3: Και το σκεφτόμουν.
0: Δεν είναι δυνατόν. Πώς γίνεται αυτό πάντα όταν έχετε δεύτερη ευκαιρία να βρίσκετε το σωστό.
1: Αμάν ρε Σύρινη.
0: Ο συνδυασμός σόβρακο μπανάνα μπαλάκια είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας.
2: Ειρήνη.
0: Αυτά μαζί δεν πάνε.
3: Παρακαλώ Νάνση, καλημέρα.
0: Λοιπόν Ειρήνη, φιλάκια πολλά.
2: Περίμενε καλέ για να ξεκινήσει καλά η μέρα σου. Σου κάνω ένα δώρο από Five Fashion.
3: Ναι, αμένε θα πούμε όχι.
2: Χειρουχάρες, fivefashion.gr.
1: Είναι στυλάτο το κορίτσι.
2: Λοιπόν, μου στέλνεις μήνυμα στο Instagram για να σου πω πώς θα πάρεις το δώρο σου.
3: Εντάξει, έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή σας
3: μέρα, γεια.

0: Να στείλω στο φίλο μου το Θάνο πολλά φιλιά που θέλει να αντί για τη δουλειά να πάει να πιει ένα ποτάκι με αυτά τα τραγούδια που βάζουμε στην παραλία. Τώρα δεν ξέρω σε ποια παραλία έχει κάνει ζέστη ή οτιδήποτε άλλο.
1: Την άλλη εβδομάδα θα πάτε πάλι παραλία. Ναι. Ξέρετε, έτσι λένε.
0: Ξεκινάει πάλι καλοκαίρι.
1: Έτσι λένε ότι θα έχει.
0: Ωραία.
1: Αυτή η εβδομάδα είναι λίγο πιο πριν.
2: Θα τα μάθω. Έλα, παιδιά, θέλω να κλείσω με μια Μύκονο φέτος.
0: Θέλεις, Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στον Ανδριόπουλο, παιδιά. Ανδριόπουλος, καλάθι γεμάτο κρέατα για άλλη μια φορά από τον Ανδριόπουλο που τόσο μα τόσο πραγματικά βοηθάει τόσες οικογένειες μέσα από την εκπομπή εδώ. Τόσος κόσμος βοηθιέται από τον οικονομικό προϋπολογισμό για το λόγο το ότι απλά στέλνετε ένα μήνυμα στο 6936-101022. Γράφετε Ανδριόπουλος και παίρνετε ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Βέβαια, ουσιαστικά σας επιστρέφει την αγάπη που του δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Να θυμάστε ότι ο Ανδριόπουλος έχει κάρτες επιβράβευσης για τα καταστήματα, οπότε μπορείτε πραγματικά να κερδίσετε πάρα πολλά πράγματα. Μπορείτε επίσης να πάρετε να κάνετε αγορές με άνω των 30 ευρώ και να σας τα φέρουν δωρεάν στο σπίτι και γλιτώνετε πολύ χρόνο και χρήμα. Περιστέρι Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία. Είναι ο Ανδριόπουλος, έχει φτιάξει και πακέτα αυτή τη στιγμή πάρα πολύ ωραία. Το combo back, το πρώτο combo και το δεύτερο combo που είναι ουσιαστικά.
1: Δύο κόμπι.
0: Δύο κόμπι. Ναι. Σωστά. Το ένα κόμπο έχει μέσα, ας πούμε, 1,5 κιλό καλαμάκια χοιρινά, πίτες και αναψυκτικά. Το άλλο κόμπο έχει σε φέτες γκούντα Γερμανίας, γαλοπούλα, ψωμί για τόστ και διάφορα άλλα πράγματα που τα βρίσκεται. Τα έχουν κάνει πολύ ωραία πακέτα για πολύ οικονομικές προσφορές. Οπότε κάντε μια βόλτα από τον Ανδριόπουλο που τα βρίσκεται όλα πάρα πολύ οικονομικά και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν, παιδιά. Η Στοίχημαν όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζει ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξει υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το καιρό. Σαν Ξαρναούτου, όπως κάθε μέρα στις 8 παρα 10, τι θα γίνει σήμερα, αλλά και τις υπόλοιπες μέρες.
3: Με τον Σάκη Αρναούτο.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 16 του μηνός σήμερα, Τετάρτη, και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Και σήμερα αναμένεται κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά, η οποία θα διαλυθεί προς το μεσημέρι και μετέπειτα στις δυτικές περιοχές του νομού Αττικής, ενώ στα ανατολικά και στα ορεινά θα παραμείνει μέχρι και αργά το απόγευμα, χωρίς όμως να είναι ικανή να δώσει κάτι το ιδιαίτερο πλευράς φαινομένων. Οι άνεμοι θα γυρίσουν βοριάδες, θα φτάσουν και τα 5 με 6 πολύ τοπικά πρόσκαιρα και τα 7 μποφόρ στα ανατολικά και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, την Πέμπτη, Παρασκευή αλλά και το Σάββατο και την Κυριακή προβλέπεται γενικά καλός καιρός στην Αττική με ηλιοφάνεια. Το πρωί με τον υδράργυρο να παίζει γύρω στους 16 με 17 βαθμούς και τα μεσημέρια τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Ίσως την Κυριακή αγγίξει παρόλα αυτά και τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βοριάδες μέχρι και την Πέμπτη με σταδιακή εξασθένιση από εκεί και μετέπειτα. Και όπως είπαμε, η θερμοκρασία θα παραμείνει πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα εκτός από την Κυριακή, όπου θα σημειώσει μια πρόσκαιρη μικρή άνοδο. Είστε όλες και όλοι καλά.
3: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
5: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, καλά, αυτό είναι το τραγούδι μας έχει τρελάνει πραγματικά, το Bad Times, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ισμαήλ, ναι, πάρα πολύ δυνατό. Δυστυχώς είναι από AI, αλλά είναι κανένα δύο τραγούδια AI που μας έχουν πάρει την καρδιά. Πριν πάμε στο παιδικό τραγουδάκι, ανέβασε ένα βίντεο χθες που βλέπω από το απογαπημένο site στο Instagram, το Real Brief, που έχει να κάνει με τα καινούργια χαρτονομίσματα που εμφανίζονται του ευρώ. Βέβαια, εγώ ερεθίστηκα από αυτή την ιστορία. Σταμάτα Παναγία, ότι να πηγαίνει το μυαλό σου. Με ερέθησε το όλο πράγμα και ξανά έβαλα στο τραπέζι, όπως και όταν μίλησα με κάποιους ανθρώπους, για ποιο λόγο αλλάζουν τις φωτογραφίες, και θα μάθετε τώρα γιατί ακριβώς γίνεται με το ευρώ, και δεν φτιάχνουν ένα ευρώ χαρτονόμισμα. Γιατί κανένας Ευρωπαίος πολιτικός δεν βάζει μπροστά το να φτιαχτεί ένα ευρώ χαρτονόμισμα, όπως έχουν οι Αμερικανοί, το ένα δολάριο, που θα άλλαζαν πολλά πράγματα στον τρόπο λειτουργίας του ευρώ και της οικονομίας και τον τρόπο της σκέψης μας στο ευρώ πάνω. Όχι ότι θα γινόταν καμιά τεράστια διαφορά, αλλά πολλά πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Λες και το κάνουν επίτηδες. Για ακούστε όμως λίγο αυτό, σας παρακαλώ, το ρεπορτάζ, παρακαλώ.
2: Τα χαρτονομίσματα του ευρώ αλλάζουν για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια. Τα σημερινά δείχνουν κτίρια που δεν υπάρχουν. Η γέφυρα στο πίσω μέρος του 50 ευρώ δεν είναι χτισμένη πουθενά, ούτε η πύλη στην μπροστινή όψη. Τα επινόησε όλα ένας αυστριακός σχεδιαστής το 1996, κτίριο προς κτίριο. Ο λόγος ήταν πολιτικός. Το ευρώ αντικατέστησε 12 εθνικά νομίσματα και το καθένα έδειχνε τη δική του ιστορία. Στη δραχμή ο Κολοκοτρώνης, στο μάρκο η Κλάρα Σούμαν, στο φράγκο η Μαρί Κιουρί. Ένα υπαρκτό μνημείο θα έδινε αμέσως εθνικότητα στο κοινό νόμισμα. Μέχρι που ένας Ολλανδός σχεδιαστής τις έχτισε. Και τις 7, οι κάτοικοι μιας πόλης κοντά στο Ρότερνταμ τις διασχίζουν κάθε μέρα, βαμμένες μία-μία στο χρώμα του χαρτονομίσματός τους. Η αλλαγή που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι μόνο αισθητική. Όσο περισσότερο κυκλοφορεί ένα σχέδιο, τόσο πιο εύκολα το αντιγράφουν οι πλαστογράφοι. Τα καινούργια θα αναγνωρίζονται και με την αφή. Θα αντέχουν στη φθορά, θα αφήνουν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στην τελική φάση πέρασαν 10 προτάσεις σε δύο θεματικές. Η πρώτη είναι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και φέρνει πίσω τα πρόσωπα. Η Μαρία Κάλλα στο 5 ευρώ, ο Μπετόβεν στο 10 ευρώ, η Μαρί Κιουρί στο 20 ευρώ. Ο καθένας δίπλα σε έναν χώρο πολιτισμού. Μια χοροδία, μια βιβλιοθήκη, ένα μουσείο. Η δεύτερη λέγεται Ποτάμια και Πτηνά. Μια αλκιώνα, ένας λευκοπελαργός, πάνω από ευρωπαϊκά τοπία. Η ψηφοφορία κλείνει στις 21 Σεπτεμβρίου. Στο τέλος της χρονιάς θα ξέρουμε ποια θα είναι τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ. Και για πρώτη φορά, ό,τι δείχνουν μπορεί να υπάρχει.
0: Μάλιστα.
3: Για πρώτη φορά.
0: Για πρώτη φορά. Εσείς τι ψηφίζετε, πουλιά ή προσωπικότητα?
3: Όχι πουλιά, αρέσει. Εντάξει.
4: Όχι, και εγώ δεν θα βάζα πουλιά.
0: Δεν θα βάζετε πουλιά, ε?
5: Εγώ πουλιά θα βάζα.
0: Πουλιά θα βάζεις εσύ?
5: Πουλιά.
0: Δεν θα θέλεις προσωπικότητες?
5: Όχι.
0: Και εγώ πουλιά θα βάζα.
3: Δεν κάτσες και τσίχλες.
0: Γιατί
3: και
0: έτσι που σου φεύγουν από τα χέρια, ναι, σαν πουλιά είναι. Συγγνώμη τώρα, μου ήρθε να γίνεται να μην το πω. Μόνο πουλιά μπορεί να βάλουν. Ψηφίζω πουλιά. 21 Σεπτεμβρίου είναι η ψηφοφορία. The Real Brief, να πούμε ένα μεγάλο.
4: Ρε παιδιά, μπράβο για την δουλειά που κάνουν. Χαρτονόμισμα του 1 ευρώ.
0: Το πάμε αυτό.
4: Δεν γίνεται.
0: Το ζητάω εδώ και χρόνια. Στείλαμε πριν πόσα χρόνια. Πριν 5 χρόνια αυτή η εκπομπή.
4: 5 ρε. Ήμασταν στην ΙΜΑΚΟ ακόμα.
0: Αλήθεια. Στείλαμε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Έστειλα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το λέω, το στείλαμε σε ένα εκπομπή και το πήρα πάνω μου και ξαναπήρα τηλέφωνο και ξανά έστειλα και λέω, γεια σας, εργάζομαι στην Ελλάδα, στην τηλεόραση, θέλω να μου απαντήσετε.
5: Μπορεί να κάνει κάτι ο Σάκης εκεί τώρα που είναι.
0: Πίστεψέ με, έχω βάλει πάρα πολύ κόσμο πια. Το έχω πάρει πολύ στα ζεστά. Ειδικά τώρα που αλλάζουν τα σχέδια. Αφού αλλάζουν τα σχέδια, μπορούν να φτιάξουν και ένα καινούριο χαρτονόμισμα του 1 ευρώ. Κάνω αγώνα 6 χρόνια, 7. Δεν πειράζει που είναι κρυφός αγώνας, αλλά αν φτιαχτεί, πολλοί θα μου πούνε, Γρηγόρη, πολλά πράγματα αλλάξανε. Πάμε για το παιδικό τραγουδάκι όμως, γιατί είναι ώρα για παιδικό τραγουδάκι. 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ! Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
6: Καλημέρα!
1: Αχ, τι ωραία φωνή!
0: Πώς σε λένε?
6: Με λένε Ζήνα.
0: Ζήνα!
6: Ζήνα!
0: Ντίνα! Και από πού τηλεφωνείς?
6: Τηλεφωνώ από το Βοτανικό.
0: Πολύ ωραία. Εκεί θα γίνει το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, το ξέρεις?
4: Όταν γίνει.
0: Είσαι Παναθηναϊκός?
6: Ναι, Παναθηναϊκός.
4: Άρε
0: Παναθηναϊκός. Να σου πω, αγάπη, και τι τάξη πηγαίνεις?
6: Πέμπτη πάω.
0: Πέμπτη, τι ώρα και είναι αυτή η φωνούλα σου, σαν μικρή πριγκίπισσα μιλάς. Ποιο τραγούδι θέλεις να βάλει ο κύριος Νίκος?
6: Το Die With A Smile.
0: Die with a smile. Μήπως ξέρεις και κανένα ανέκδοτο? Γιατί είχαμε πει πέρσι, τελειώνοντας την εκπομπή, ότι εσείς τα παιδάκια που βγαίνετε στον αέρα, αν ξέρετε κανένα ανέκδοτο από αυτά που λέτε εκεί μεταξύ σας και γελάτε, να μας το λέτε και εμάς, να μας φτιάχνει το πρωινό.
6: Ναι, το θυμάμαι, το είχατε πει, αλλά δεν ξέρω κανένα καινούργιο.
0: Είσαι πολύ ευγενική.
5: Καπαλιό.
0: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον παπά και στη μαμά που κάνουν τόσο ωραία δουλειά και είσαι τόσο ευγενική και γλυκιά. Έχεις αδέρφια?
6: Έχω ένα μεγάλο αδερφό, τον Μπάντι.
0: Πώς θα πάτε?
3: Το Μπάντι.
0: Μπάμπι.
3: Το Μπάνι.
6: Μπάμπι.
0: Το Μπάντι Μπάμπι.
1: Η Ντίνα και ο Μπάμπι πεθαίνω.
0: Να σου πω, Ντίνα μου, τα πάτε καλά.
1: Επιτέλους, δεν ακούμε η Δανάη και ο Μενέλαος.
0: Ναι, Ντίνα και Μπάμπι.
3: Σίγουρα δεν σας λένε οι Άσουνα και ο Κάστη.
0: Να σου πω, Ντίνα μου, μαλώνετε με τον Μπάμπι.
6: Ναι, μαλώνω.
0: Πες μας την τελευταία φορά για ποιο λόγο
4: μάλωσα. Ναι, μαλώνω.
0: Ναι. Για ποιο λόγο μάλωσα την τελευταία φορά, ας πούμε. Χθες, προχθές, για παιχνίδια, για ρούχα, γιατί.
6: Όχι, επειδή δεν τελείωνα από τον μπάνι για τα μαλλιά μου.
0: Αυτό, ρε φίλε, είναι μεγάλο πρόβλημα. Έχω ζήτημα και με τον Αναστάση. Όταν, αν και ο Αναστάσης μένει με τη μαμά του, αλλά όταν, ας πούμε, έρχεται στο σπίτι, όταν φεύγουμε διακοπές, ο Αναστάσης κάθεται μισή ώρα, 45 λεπτά, φίλε, βάζει μουσική και χορεύει, κάνει πάρτι μόνος του μέσα στο μπάνιο. Εγώ, ας πούμε, τον ντουζ.
4: Μα είναι δυνατόν.
0: Εγώ κάνω, ρε φίλε, 5 λεπτά.
4: Και εγώ το ίδιο.
0: Αυτό. Δεν μπορώ να κάθομαι πολλή ώρα. Και υπάρχουν άλλοι που κάθονται 45 λεπτά, ρε φίλε. Τι πλένουνε, δηλαδή, ειλικρινά. Εσύ τι να
1: πει. Ο Αναστάσης κάνει πάρτι μέσα στο μπάνιο.
0: Δεν έχεις δει άνθρωπο να είναι πιο ευτυχισμένος όταν πλένεται. Ειλικρινά, εσύ τι είναι, πόση ώρα κάθεσαι στο μπάνιο? Όταν πλένεσαι, όταν κάνεις ντουζ.
4: 20 λεπτά, 25.
6: Ναι.
4: Για όνομα του Θεού.
0: Και βάζεις και μουσική?
6: Όχι, μουσική δεν βάζω.
0: Δεν βάζεις. Πού να σου στείλω βίντεο με τον Αναστάση, δεν το πιστέψεις. Είναι λες και βρίσκεται στο Σκορπιό στη Μύκονο. Λοιπόν, Ντίνα μου, βλέπω από μακριά να έρχεται ο Μπάμπης, ο αδερφός σου, με τον Αναστάση, το γιο μου, και μια άλλη παρέα, και μπροστά τους να βρίσκεται ένας τύπος που έρχεται με ένα καράβι και έχει ένα γάντο στο χέρι, ένα μάτι κλειστό, ένα καπέλο και ένα ξύλινο πόδι. Ποιος είναι, Ντίνα?
6: Ο Καπετάνιος!
0: Ναι!
7: Μάλιστα,
0: Καπετάνιο!
7: Δεν σας τα παραγεί!
4: Μάλιστα, Καπετάνιο!

0: είναι αυτό, παιδί?
1: Μπομπ σφουγγαράκης. Μπομπ σφουγγαράκης. Μπομπ σφουγγαράκης. Μπομπ σφουγγαράκης. Μπομπ
2: σφουγγαράκης. Καλό σχολείο! Να το φτιάξω αυτό το τραγούδι. Καλέ, ποιο είναι αυτό, Μπομπ Σφουγγαράκης? Ποιο είναι το παιδί, Μπομπ Σφουγγαράκης?
3: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
4: Τα πιο λόγο λόγο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές.
5: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
6: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένα σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
8: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Ψυχολογία,
7: παιδαγωγικά,
8: τουρισμός,
7: προπονητική,
8: αισθητική,
7: διοίκηση,
8: μαγειρική,
7: πλήρωμα ασθενοφόρου
8: και πολλά ακόμα.
7: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
8: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
8: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
7: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
8: 28 310 24 111
7: και www.mbs.com.gr.
8: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
7: και εσύ αυτό που αγαπάς.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης, λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
12: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
13: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
12: Φυσικά, για πότε?
13: Το συντομότερο.
12: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
13: Μια χαρά.
12: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
13: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
12: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
14: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
15: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στη τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
16: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σκοτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
15: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάδι. Για βασική μαμά.
16: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
17: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
15: Παπαπα! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη Κρήτη.
16: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
18: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
17: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
18: Τι? Αλήθεια! Βάζω παπούτσια και φύγαμε!
15: Πάμε!
19: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
20: Μουσική.

0: Και για να δούμε τι γίνεται λίγο παρακαλώ με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Τώρα σιγά σιγά βγαίνει και ο ήλιος πάνω από το νομό Αττικής. Και για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, αφού ο Βαλάντης ξέρει τα πάντα. Ξέρει και το μέλλον, αλλά και το παρόν, αλλά και το παρελθόν.
1: Καλωσορίζετε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργο. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα, δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου Βαλάντη.
1: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ.
4: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
5: Έλα Βαλαντάκο μου, καλημέρα. Αντράκι μου, όμορφο, τι έχουμε θέμα. Να, τώρα τον ακούμε.
6: Έλα, καλημέρα, τι κάνεις.
5: Έλα ρε παιδί μου, τι γίνεται.
6: Καλημέρα, Παναγκής, είσαι φοβερός.
5: Είμαι φοβερός.
6: Ακούω τα ραδιόφωνο, μου αρέσει πάρα πολύ.
5: Εντάξει τώρα, σταμάτα.
6: Τι κάνω, όχι, μιλάμε τώρα. Πάω σε ένα ψυχολόγο τώρα που έχει έρθει κάτω στο ζεφύρι.
5: Ωραία.
6: Πολύ καλός, είναι, κάνω αυτά κατά κάτι δεκτό.
5: Πρόσεξε, μην είναι κανένα τσαρλατάνος.
6: Όχι, πολύ καλός, είναι και έχει βάλει σωστό δρόμο. Γιατί εγώ πάντα είχα ένα άγχος από μικρό παιδί. Αγωνόμουν, έβλεπα του άλλου πέρανε καλού βαθμού και αυτό μου το βρήκε ο ψυχολόγος. Πολύ είχε το άγχος της αχρηστίας, πως το είχε.
5: Γλυκούλη μου.
6: Ήθελα να γίνω άχρηστος.
5: Ναι.
6: Ναι, να γίνω να παίρνω 10 στο σχολείο και τα λοιπά και να κερδίζω τα όλα τα αυτά. Και αλλά με πολλή συζήτηση κατάλαβα ότι και αυτό το εφάρμοσε και στη ζωή μου, εγώ χωρίς να το ξέρω. Μου λέει μπράβο, μου λέει, γιατί ξεπέρασες, μου λέει, το άγχος της αχρηστίας.
5: Ναι.
6: Και δεν χρειάζεται να γίνεις Ολυμπιονίκης, μου λέει, για να κυνηγάς το χάλκινο και το χρυσό.
5: Αλλά.
6: Εγώ δηλαδή τώρα με τη ζωή που κάνω κανονικά, έτσι έχω καταφέρει.
3: Α, εκεί το όριξε, ότι κυνηγάς το χάλκινο και το
6: ακριβώς,
3: χρυσό,
6: το
3: επειδή έχεις πρόβλημα.
6: Αυτό και τα λοιπά, και μου βγήκε με ένα αντίδραση.
5: Κατάλαβα.
6: Και ενώ δεν αρίστευσα, έτσι στο σχολείο, παρόλα αυτά εγώ κατέκτησα και το χάλκινο.
5: Και το χρυσό.
6: Και τελείρες όμως.
5: Ναι.
6: Πουλάκι όλα, εντάξει, άρα δεν πειράζει.
3: Βαλάντη, έχεις περιουσία γενικά.
6: Είμαι φορτωμένος. Φορτόγκας είμαι πάρα πολύ. Και περίφημος γαμπρός είμαι εδώ στο ζεφύρι. Δηλαδή με βλέπουν πολλές
5: φορές. Πόσες φορές έχεις παντρευτεί, ρε Βαλάντη?
6: Κοιτάξτε, έχω κάνει αρκετούς αραβώνες.
5: Ναι.
6: Και τα λοιπά και με έχουν λογοδώσει πολλές φορές.
5: Ναι.
6: Αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή, εντάξει, 6-7 γάμους έχω κάνει κανονικούς θρησκευτικούς.
5: Στην εκκλησία?
6: Ναι. Όχι, είχα μυστήσει εδώ.
5: Α.
6: Είχα μυστήσει ένα πολύ ωραίο, σε μια φάτνη. Είχα κάνει τρεις γάμους. Λοιπόν, να σε πω την κίνηση, να σε πω το ρυθμικό σου χαμό στην Εθνική Οδό από ψηλά πια από την Κηφισιά, παιδιά. Και στον ανεβασμό εκεί πέρα στη διασταύρωση για να βγει για Κηφισιά είναι πυκμένα τα πράγματα. Στον κατεβασμό από την Κηφισιά ξεκινάει και φτάνει μέχρι τη Νέα Ιωνία και μετά σπάει λιγάκι και μετά από Ήλιον μέχρι κάτω Περιστέρι ο κακός χαμός. Και ανεβασμό και κατεβασμό. Πολύ κίνηση εκεί πέρα στην Κηφισία, όπως ανεβαίνετε εκεί στο ΚΑΤ πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ, είναι πυκμένα τα πράγματα. Και στη διασταύρωση εκεί από Μεσογείο να βγει στην Κηφισία είναι πυκμένα τα πράγματα στην Πίνδου και στον ανεβασμό μέχρι στο Χαλάνδρι και λίγο κινησούρα στο τέτοιο να πούμε στη Βουλιαγμένη εκεί στην Ηλιούπολη μετά τη Δάφνη. Μην τρέχετε καθόλου, έκανα δύο κομμάτια τα κλασικά στην Αττική Οδό, εκεί αχαρδέ με Μαρούς και μετά για Σταυρηδίσια που να βγει για την περιφερειακή αμυντική και εντάξει κουράστηκα τώρα, πολύ δρόμοι.
5: Να σε ρωτήσω.
6: Πολύ λεπτό.
5: Ισχύει αυτό που μου στέλνουν εδώ ότι και στους 7 γάμους σου φορέσεις τα ίδια ρούχα?
6: Εντάξει, τι να βάλω, κατάλαβες, άμα είχαμε και το AI δεν χρειαζόταν να πάω καν. Βάζανε μια φάτσα εκεί, ένα κορμί να πούμε το τραπίτι και τελείω να πούμε.
5: Σωστό, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έλα, καλημέρα, Βαλαντάκο μου, φιλάκια.
7: Για πολλά. 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω
8: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
9: Κάτσε κάτω, θα σε πάρεις την πολυκύρια τρομάρα σου.
10: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινόσφαιρα.
1: Πρωινόσφαιρα.
2: Είμαστε παιδιά, ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Το jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσε εργασίες στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
3: Κάποτε η γλύκα σήμαινε ζάχαρη, σήμερα όμως ξέρουμε καλύτερα. Ξέρουμε ότι η γλύκα μπορεί να είναι ελαφριά και χωρίς θερμίδες. Με Slim Fix, τρίπι τραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αλλάζει τον τρόπο που απολαμβάνουμε τον καφέ μας, τα ροφήματα και τα γλυκά μας. Slim Fix και όλα γίνονται υπέροχα και γλυκά τόσο απλά.
4: Κάθε Σεπτέμβρη κάτι ξεκινάει από την αρχή. Νέα σχολική χρονιά, νέο πρόγραμμα, νέες υποχρεώσεις, νέες διαδρομές. Και αφού οι διαδρομές αλλάζουν, μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξετε και το αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to School Bazaar του Stock Center, θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και με 5 χρόνια εγγύηση. Σε 15 σημεία πώληση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Τα ζώδια από την Άντση Αντωνή.
2: Ορίστε.
5: Τα ζώδια της ημέρας.
6: Τι έχουμε αφιέρωμα σήμερα, Νάση?
3: Σήμερα έχετε γενέθλια του Σταμάτη Γονίδης, οπότε πάμε στα Σταμάτη. Άρε Σταμάτη.
2: Καλημέρα και Σταμάτη.
6: Άρε Σταμάτη. Πιο ωραίους μάγκες.

0: TikTok. Νάνση Αντωνίου, αλλά σήμερα είμαστε live και στο TikTok του Σφαίρα.
1: Αγγέλια ήταν όλα αληθινά. Και να σου πλάι μου ξανά να συμπληρώσω.
0: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Έλα, παιδιά, να γίνουμε.

Και ξεκινάω με τους κρυούς. Όταν η λογική σας υπαγορεύει άλλα, αλλά εσείς ακούτε τη φωνή της καρδιάς σας. Μάλλον πρέπει να αφαιθείτε, λέει, στα συναισθήματά σας και μην προσπαθήσετε να τους αντισταθείτε. Αφήστε τη λογική στην άκρη. Μην δείχνετε ευάλωτοι, αλλά αποδείξτε στους γύρω σας ότι μπορείτε να κάνετε πολλά. Καλημέρα στην Κύπρο, γεια σου Φελίσια, γεια σου Κατερίνα. Καλημέρα στον

0: τα βράκια. Προσέξτε κάθε βήμα σας, γιατί έχετε πολλά να σκεφτείτε πριν αποφασίσετε με ποιον τρόπο θα συνεχίσετε τη ζωή σας. Διορθώστε όσο μπορείτε τα κακώς κείμενα που υπάρχουν στο περιβάλλον σας. Αλλάξτε τα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
2: Πέταξε. Κάνεις τεστ, κάνεις αγωνίδες.
1: Ναι. Αλέβη.
0: Έλα.
1: Έλα.
0: Και περνάω στα διδυμάκια. Εάν προσπαθείτε να πείσετε τους άλλους με το ζόρι για την ορθότητα των αποφάσεών σας, δεν θα καταφέρετε τίποτα, καθώς μόνο οι πράξεις σας μπορούν. Αφήστε τα λόγια μόνο με πράξεις στα διδυμάκια. Αφήστε στην άκρη την ανταγωνιστική σας διάθεση και σας θέλω λίγο πιο ομαδικούς. Δουλέψτε λίγο ομαδικά. Live στο Νάνση Αντωνίου αλλά και στο Σφαίρα Radio, έτσι για όσους θέλουν από εκεί και για όσους θέλουν από εδώ. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες.
2: Καλημέρα Ρόκη, καλημέρα Ακώστο, Κατερίνα.
3: Καλημέρα στο Ρόκη, πρόσεχε τα σκαλιά.
0: Καλημέρα στη Γιάννα από Θεσσαλονίκη. Στον Κώστο από το νοσοκομείο του Ρίου. Γεια σου Σάσα, γεια σου Μαριάνθη. Γεια σου Ρόκη. Καλημέρα στη Σύρο, στο Αγρίνιο. Στο Βόλο.

0: Έχω και πώς το λένε, βίντεο κλιπ, καθαρίζει ο άνθρωπος.
1: Γεια σου Κλεοπάτρα, γεια σου Διαμαντούλα.
0: Καρκίνος. Από το να μεγαλώνετε την ανασφάλειά σας επειδή κάποια από τα αγαπημένα σας πρόσωπα απομακρύνονται από κοντά σας, προτιμήστε να δείτε μήπως κάνετε εσείς κάτι λάθος ή πως πρέπει εσείς να τα φέρετε κοντά σας. Δώστε σημασία στις λεπτομέρειες μιας υπόθεσης που σας απασχολεί τον τελευταίο καιρό.
1: Γεια σου Χαρά.
0: Είμαι σίγουρη για το τι πάνε να κάνουν αυτοί οι δύο.
1: Και καλά κάνουν.
0: Θα θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα από πίσω μας έχω ένα παράθυρο. Είμαι σίγουρη ότι ο Γιώργος με τον Γρηγόρη πάνε από πίσω μου τώρα εδώ πέρα να κάνουν σχέδια. Βλέπετε αυτή τη στιγμή τον άνθρωπο που κάνει δουλειές. Λιοντάρια. Έρχονται παιδιά και νομίζω ότι δεν τους έχω δει. Μπείτε τώρα στο live να δείτε τι θα κάνουν τα σούργελα. Αυτοί νομίζουν ότι δεν τους βλέπω.

0: Εσύ
1: παιδιά, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Όσοι έχετε όσοι έχετε όμως TikTok, μπείτε να δείτε, σας παρακαλώ, τι συμβαίνει. Νάνση Αντωνίου. Βλέπετε τι κάνουνε. Νικόλα, το τραβήξε από εδώ.
0: Τώρα αρχίζουν.
1: Θα περάσω στα λιοντάρια. Περνάω στα λιοντάρια.
0: Αυτά που ζήσαμε.
1: Κάνει το λιοντάρι. Λοιπόν, η επιτυχία που επιθυμείτε διακαώς εδώ και καιρό δεν είναι άπιαστο όνειρο. Μην χάνετε την αισιοδοξία σας. Αν αργεί να έρθει, ίσως κάθε εμπόδιο να είναι για καλό. Μη γυρίζετε συνέχεια στο παρελθόν σας, γιατί το μόνο που καταφέρνετε είναι να μελαγχολείτε. Τελείωσα με τα λιοντάρια.

Yeah. Καλημέρα στους Δελφούς. Γεια σου πατρίδα. Συνεχίζουμε παρθένους. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, δώστε το. Αναμφίβολα θα νιώσετε πιο ανακουφισμένοι, καθώς οι εκαθαρίσεις στις σχέσεις σας θα σας βοηθήσουν αυτό το μήνα να πάρετε οριστικές αποφάσεις. Κάτι σας βασανίζει εδώ και καιρό τους παρθένους. Κανονίστε την πορεία σας. Είναι προτιμότερο σήμερα να μείνετε στη ρουτίνα σας παρά να διακινδυνεύσετε τα κεκτημένα σας. Τέλειο ήτανε, τέλειο. Αλλά βλέπεις Γιώργο, έχω ακόμα τον άνθρωπο πίσω,

και την κοράκλα σας και όλα τα καλά. Ζυγός λοιπόν, πολλές φορές μια διαφορετική γνώμη μπορεί να σας ξεμπλοκάρει από πολλά πράγματα. Γι' αυτό όταν νιώσετε ότι βρίσκεστε σε αδιέξοδο, ζητήστε τη συμβουλή ενός καλού σας φίλου. Μείνετε αμέτωχοι σε μια συζήτηση που δεν σας αφορά, γιατί μετά θα έχετε θέμα. Μείνετε μακριά από κουτσομπολιά δηλαδή.

0: Το επόμενο ποιο είναι?
1: Έτσι.
0: Όχι, ξέρεις να βάλεις το μια αγάπη που τελειώνει.
2: Δυο μισή και εγώ περιμένω. Τρεις και εγώ μαμά.
0: Περνάω στο ζώδιό μου. Για να δω τι λέει σήμερα. Μετρήστε τα λόγια των άλλων και κρατήστε τα πιο χρήσιμα, χωρίς να πιστεύετε οτιδήποτε μπορεί να ακούσετε, γιατί πολλά από αυτά θα είναι ανακρίβειες. Σήμερα θα μου πούν βλακίες κοινώς. Προσαρμόστε ξανά όποιο κεφάλαιο της ζωής σας δεν πάει τόσο καλά όσο θα θέλατε. Θα το λύσουμε.
3: Αγάπη δεν γιώνει με ένα χωρισμό.
0: Γεια σου Δήμητρα. Γεια καλημέρα και στην Ελλάδα.

0: Καλημέρα και στην Καλαμάτα.
1: Γεια σου Μιχάλη.
0: Γεια σου Δήμητρα.
2: Ένα έρωτα σκοτώνει τον εγωισμό.
0: Έλα!
3: Έλα!
0: Δεν ανοίγει.
1: Έλα! Γιώργος Λιανός, τρελή αγάπη. Τοξότης. Εάν δεν θέλετε να έχετε φασαρίες και αναστάτωση στα οικογενειακά σας, αποφύγετε οποιαδήποτε προστριβή, ακόμα και αν οι άλλοι σας προκαλούν. Μην κρίνετε φανειακά τα γεγονότα, παρασυρμένοι από επιπόλαιες κρίσεις. Δεν σας θέλω επιπόλαιους.
0: Καλημέρα και στην Μάργα, καλημέρα και στο Δερβαίνι.

0: Άκερος, καλούδι το ζώδιό σου.
1: Παρακαλώ.
0: Αποκαλύψεις που θα γίνουν και θα αφορούν σημαντικές πτυχές της ζωής σας θα σας οθήσουν να αποφασίσετε να κάνετε ριζικές αλλαγές. Θα έχεις αποκαλύψει σήμερα. Με τη βοήθεια της διπλωματίας μπορείτε να ξεμπλέξετε από περίεργες καταστάσεις. Διπλωμάτης και θα μάθεις και πράγματα σήμερα. Έλα.
1: Καλημέρα και στην Κάρπαθο.
2: Είναι κρίμα και αμαρτία, αλλά σε μακριά.
0: Είναι αμαρτία.
2: Είναι κρίμα και αμαρτία.
0: Μη μένεις μακριά.
2: Να σε μακριά. Και τα μάτια μου απόψε να έχουν δάκρυα.
0: Μη το κάνεις αυτό.
2: Και τα μάτια μου απόψε έχουν δάκρυα.
0: Γεια σου Γαλατινή. Καλούδι, τι άλλα τραγούδια έχω.
1: Έχω πετάξει μαζί σου.
0: Άλλο.
1: Και έβαλα από το έχεις θέματα. Τώρα τα ξεχνάς, το βαλά.
0: Ένα θα βάλουμε ακόμα.
1: Το έτσι. Ξέρω...
3: Έτσι.
0: Έτσι. Έτσι γιατί γουστάρουμε. Λοιπόν. Υδροχός, τολμήστε να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και απελευθερωθείτε από καταστάσεις που σας καταπιέζουν, σας αγχώνουν και σίγουρα δεν σας ταιριάζουν. Φροντίστε να είστε γενναιόδοροι με ανθρώπους που τους θεωρείτε αναντικατάστατους. Αυτούς που τους θεωρούμε αναντικατάστατους να τους το δείχνουμε, έτσι. Όχι εδώ παίζουμε.
3: Σούρια.

0: Με πέταξε.
1: Ναι, ξαναδείσαι, μην το ξανακάνεις. Γιατί γουστάρω να. Στο TikTok, παιδιά, μου αρέσει. Σε πετάει άμα κάνεις. Πώς το λένε αυτό, vibe.
0: Ατμό, ατμό. Να με γιατί βάλει
1: μου και εγώ. Κάπως έτσι λοιπόν, θα φύγουμε πολύ σύντομα για break και ερχόμαστε. Μουα.
2: Πάμε σε break και φάμαστε.
3: Μεγάλη προσφορά.
0: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες.
4: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Έτοιμη για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 53 83 και 6974 901 553.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
10: Πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι, γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Το

0: θα καλέσω την οδική.
1: Λύση.
2: Κουτεντάκης.
1: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
2: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
3: AutoFit.
1: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
2: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
3: AutoFit.
1: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
2: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
5: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
5: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
5: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
5: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
4: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
5: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
5: Γράφε 28-31-030-250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
5: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά?
5: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
5: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Στο Ρέθυμνο, πάμε σφαίρα.

0: Λοιπόν, who can it be now, Men at Work, ένα τραγούδι από το παρελθόν, αλλά πραγματικά υπέροχο τραγούδι. Κάπου στα 12 λεπτά πριν από τις 9, καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2 και είμαστε χαρούμενοι γιατί μας έχουν έρθει πάρα πολλές φάρσες και ήδη μπαίνουμε στη διαδικασία και για γενέθλια και για φάρσες και για διάφορα άλλα πράγματα. Οπότε αρχίζει να μπαίνει αυτό που λέμε, να μπαίνουν οι πρώτες πίθες για μια χρονιά που θα είναι συγκλονιστική, πρώτα ο Θεός, με διάφορα πράγματα που θα γίνουν εδώ. Λοιπόν, πάμε όμως γιατί έχουμε δίλημα ζωής, η φάρσα θα την προσπαθήσουμε λίγο αργότερα μετά τις 9 για να την κάνουμε. Ήδη τώρα αρχίζουμε και σκεπτόμαστε διάφορα πράγματα. Αλλά πραγματικά έχουμε εδώ είναι
1: πανεπιστήμιο. Μπράβο, παιδιά, που στέλνετε φάρσες. Ωραία.
0: Πολύ ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Λοιπόν, φύγαμε για δίλημα ζωής, γιατί είναι ένα δίλημα που μας έμεινε εμένα τουλάχιστον. Που το διάβασα, speechless.

0: Λοιπόν, το μήνυμα λέει: παιδιά, καλημέρα. Σας ακούω φανατικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Γλύφει καθόλου?
0: Όχι, δεν γλύφει καθόλου. Δεν, πρέπει να ομολογήσω ότι τα τελευταία 5 χρόνια είσαι στη εξάρτησή μου η πρωινή και περιμένω πώς και πώς να τελειώσει το καλοκαίρι για να ξεκινάτε.
1: Άρα
0: γιατί
1: γλύφει.
0: Είσαστε μια καταπληκτική παρέα. Λοιπόν, δεν μπορώ να σας γράψω το όνομά μου. Λέγεται με π.
2: Είναι άντρας ή γυναίκα?
0: Γυναίκα.
1: Πι.
0: Λέγεται με πι.
1: Ιστορία.
0: Θα σας πω
1: πι.
0: Πι. Σκέτο πι. Ένα πι. Ένα πι. Λοιπόν, ό,τι συνέβη, χθες το έστειλε το μήνυμα. Ναι. Ό,τι συνέβη, συνέβη την Κυριακή το βράδυ. Άρα σήμερα είναι
1: Τετάρτη.
0: Τρίτη.
1: Τετάρτη είναι σήμερα.
0: Τετάρτη. Χθες δηλαδή το έστειλε το μήνυμα. Άρα τη Δευτέρα.
1: Ωραία.
0: Το έστειλε τη Δευτέρα για μια μέρα πριν.
2: Τι σημασία έχει, ρε παιδί?
0: Υπάρχει λόγος γιατί το λέει τώρα.
1: Πι.
0: Παντρεμένη.
1: Πι. Ωραία.
0: 12 χρόνια.
1: Α. Άρα με δύο παιδιά. Καμιά σαρανταριά περίπου αυτήν την κόβω.
0: Δεν ξέρω, δεν λέει τίποτα άλλο.
1: Okay.
0: Την Κυριακή απάτησα τον άντρα.
1: Ξεφτύλα, πού σου.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ.
3: Ανήμερα του Σταυρού. Παραμονή, ανήμερα παραμονή.
1: Παραμονή του Σταυρού.
2: Έκανε το Σταυρό της και προχώρησε.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ. Θα το ξανακάνω.
3: Α!
0: Είναι υπέροχο αυτό που συμβαίνει. Να βρίσκεσαι σε μια τέτοια φάση και να υπάρχει αδρεναλίνη στο φουλ.
1: Έλα σκάσε, γιατί με έχει εκνευρίσει.
3: Πού πες τις μπλεωρές?
0: Θα σου δώσω πετάξι που μου
1: λες. Η και προόλης. Έλα, η εξόλης και προόλης. Πρωί πρωί. Άιντε.
3: Μα το πανηγυρίζει.
2: Μου άρεσε, θέλει να
0: μου άρεσε πάρα πολύ. Και θέλω να πω ότι τόσο καιρό έχανα.
3: Έχανε.
0: Που δεν το έκανα.
3: Έχανε χρόνο.
0: Γιατί αυτή η διαδικασία.
1: Σταμάτα με την ιερέδουλη, σταμάτα.
0: Γιατί αυτή η
3: διαδικασία.
0: Γιατί αυτή η διαδικασία του να απατάς τον άντρα σου.
2: Που το έχεις δει γραμμένο.
0: Του να απατάς τον άντρα σου και να υπάρχει αυτό το άγχος της αδρεναλίνης αν σε πιάσει ή όχι, είναι καταπληκτικό.
3: Κάνε πάλι τσάλε.
2: Α, αυτή το κάνει για την αδρεναλίνη. Ναι.
0: Δεν το είχε κάνει μέχρι τώρα. Το έκανε πρώτη φορά την Κυριακή. Από εκείνη την ημέρα σκέφτομαι πώς θα το ξανακάνω.
2: Με τον ίδιο.
0: Δεν γράφει τίποτα.
2: Με τον ίδιο να το ξανακάνει με άλλον.
3: Προφανώς με τον ίδιο.
2: Γιατί μπορεί να.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι σαν ένα μικρό ύμνο στην απάτη. Πρώτη φορά, γι' αυτό ξέρεις λέω πάθα σοκ.
2: Τι θέλει εμείς να της πούμε?
3: Το πανηγυρίζει.
0: Τίποτα, το πανηγυρίζει, δεν θέλει να της πούμε τίποτα.
3: Μήπως θέλει να ακούς τα πανηγυρίζει της.
0: Το πανηγυρίζει.
2: Μήπως ανεβαίνει η αδρεναλίνη με το βρίσιμο.
1: Σε αυτό το δίλημα μπορώ να μην μιλήσω, γιατί αν μιλήσω.
0: Γιατί, μίλα, όχι, μίλα, σ' ακούει.
1: Όχι,
0: μας ακούει κάθε πρωί και φανατικά, μίλα. Καταρχάς γιατί τη βρίζεις.
3: Είναι κολλημένος, είναι αρτηριοσκληρωμένος.
2: Δεν
3: πανέχει,
2: αφού η κοπέλα της ανεβαίνει η αδρεναλίνη, γουστάρει.
1: Ναι, καλά.
3: Πες τι θέλεις, ακούεις.
1: Για μένα, ωραία, θα πω δύο. Ναι.
4: Ακολουθούν παροχημένες απόψεις από τον Πανάκη Τζοτζάτου.
1: Ας πείτε με πουριτανό, πείτε με παροχημένο, πείτε με ό,τι θέλετε, δεν με νοιάζει καθόλου.
2: Πείτε με αλήτη.
3: Είσαι από πουριταγή οικογένεια.
1: Μπράβο. Για μένα θα έπρεπε να ντρέπετε, είναι ξεφτυλισμένη, δεν σέβεται.
3: Άντε ρε βλάκα, μιλά καλύτερα τουλάχιστον. Σε ακούει, σου λέω.
1: Ναι, σε μιλάω. Πει λοιπόν, για μένα θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Δεν ντρέπεσαι. Είναι ξεφτύλα αυτό που κάνεις. Σημαίνει ότι δεν έχεις ούτε ιερό ούτε όσιο. Δεν σέβεσαι τον άντρα σου, τα παιδιά σου, την οικογένειά σου. Δεν έχεις όριο, δεν έχεις ηθικούς φραγμούς μέσα σου. Οπότε για μένα άνθρωποι που δεν έχουν ηθικούς φραγμούς θα έπρεπε να ντρέπονται.
0: Να
4: χαραμίστε, πρέπει να είναι στην τηλεόραση τώρα. Να πιάσει ένα πόστο εκεί να.
0: Να
4: τον χαίρομαι.
0: Σέβομαι την άποψή σου. Εσύ που κρίνεις. Ξέρουμε όλοι ότι αυτό το πράγμα που κάνει δεν είναι καλό. Εσύ που κρίνεις έτσι με αυτή την κατάσταση.
1: Ναι,
0: είσαι τόσο δηλαδή.
1: Μπορώ να δεχτώ τα πάντα. Μπορώ να δεχτώ το ότι είχα πιει. Έκανα μια βλακεία. Έτυχε. Το οτιδήποτε.
4: Αυτά τα δέχεσαι.
1: Αλλά αυτό το τόσο πάθος. Το εγώ τι έχανα και θα το ξανακάνω. Σιγά μωρή, ηρέμησε λίγο.
0: Μάλλον ρε,
1: ωραία, άμα πολύ. Λοιπόν σου άρεσε πολύ και θες να το ξανακάνεις, θα πας ντόμπρα και τίμια και θα πας στον άντρα σου και θα του πεις να σου πω.
2: Και ποιο μακεραντόνι, αφού αυτό της ανεβάζει την αδρεναλίνη.
1: Μου τέλειωσε.
4: Για να παίξει κουίνο.
1: Άρα λοιπόν σημαίνει ότι.
0: Της αρέσει το παράνομο. Της αρέσει το παράνομο.
2: Το κλεμμένο.
1: Άρα λοιπόν δεν έχει ηθικούς φραγμούς.
2: Έλα ρε Παναγιές, δεν έχεις κερατώσει ποτέ.
1: Φυσικά, αλλά δεν έκανα με τέτοιο. Δεν το έκανα με τέτοιο πάθος. Να έχω δύο παιδιά και να πω εγώ θα το ξανακάνω και μ' άρεσε και τον έπιασα και μπα μπα μπα μπα.
2: Αυτό μπορεί να το έχουμε σε βίντεο.
0: Ρε φίλε, το γουστάρισε, γουστάρισε. Από ό,τι κατάλαβα. Από ό,τι κατάλαβα.
2: Το θέλω σε μίμ. Το θέλω σε μίμ.
0: Γουστάρισε η τύπισσα που το έκανε. Που μετά έπρεπε να πάει κρυφά στο σπίτι να κάνει μπάνιο. Να μην την πάρει χαμπάρι.
1: Τη βρωμιάρα. Ποιο και τη βρωμιάρι ήταν αυτό.
0: Ρε βλάκα, σε ακούει σου λέω.
1: Άσε με τώρα.
0: Δεν έχει τα κάτσα να τα πει έτσι.
4: Ξεπλήθηκε.
1: Ξεπλήθηκε, έκανε και μπουκώματα. Άσε με τώρα.
2: Ρε Παναγή, είσαι λίγο υπερβολικός.
0: Γιώργο, πες την άποψή σου λίγο.
1: Σας το είπα, αφήστε με εμένα σαν φίλο.
4: Γιατί το πανηγύρισε σε εμάς τώρα, εμάς βρήκατε τώρα.
1: Ναι, ρε Γρηγόρη, τώρα, συγγνώμη δηλαδή.
3: Δηλαδή, ήθελε κάπου να το πει.
1: Κι άλλο είναι να πεις το έκανα γιατί έτυχε, γιατί δεν το.
4: Παναγή.
1: Τα δέχομαι όλα. Γιατί δεν μπορούσα να το συγκρατήσω.
3: Άρα, συγγνώμη λίγο. Άρα την αλήθεια δεν τη δέχεσαι.
4: Ναι.
3: Η αλήθεια
1: φυσικά και τη δέχομαι, μπορούν να συμβούν τα πάντα στον κόσμο.
3: Όχι, η αλήθεια
1: αλλά ντόμπρα
3: της...
1: και τίμια.
2: Ντόμπρα και τίμια μας το στέλνει.
3: Απάντησε μου λίγο.
1: Ναι.
3: Ναι. Αν το πει, ναι, θα χωρίσει.
1: Σωστά.
3: Άρα δεν θα είναι παράνομο. Ναι. Της αρέσει.
1: Μα είναι ανήθικο το παράνομο.
3: Της αρέσει η παρανομία.
1: Μα είναι ανήθικο.
3: Έμα λέγατε, της αρέσει να είναι παράνομο.
4: Και να σου
3: κουστάρει το παράνομο.
4: Εγώ σκέφτομαι τώρα εκείνη που.
1: Άρα είναι ανήθικη.
3: Αυτή τη στιγμή θέλω να κάνω μια ερώτηση. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα έξω που γουστάρουν και αυτοί να είναι παράνομοι.
4: Και σκέψου για να το στείλει σε εμά να το πει σημαίνει ότι όλο το περιβάλλον τη είναι λίγο περίεργο. Δεν μπορούσε να το εξωτερικεύσει.
1: Δεν μπορεί το μυαλό μου να ακουστεί και δεν μπορώ να δεχτώ.
3: Εγώ θα ζητήσω τώρα τηλέφωνα στον αέρα.
1: Δεν μπορώ να δεχτώ το ότι τον πατέρα των παιδιών σου ή τη μάνα των παιδιών σου αντίστοιχα μιλά έτσι και κάνει αυτά. Δεν σέβεσαι τον πατέρα των παιδιών σου.
3: Εγώ ξαναλέω. Μπορεί όλοι να συμφωνούμε με σένα. Το ζήτημα είναι ότι η τύπησα βγαίνει και λέει γουστάρω το παράνομο.
4: Ήθελα να το πει εμένα, μου αρέσει.
2: Ζήτω το παράνομο.
3: Ναι, γουστάρω το παράνομο. Το γουστάρω.
4: Ζήτω τα. Ζήτω τα.
2: Να σα πω
3: κάτι. Ποιο όπαντα ζει.
4: Τα παράλογα λέει.
3: Τα παράλογα, ναι. Λοιπόν, γουστάρω τα παράνομα. Θέλω τώρα να ζητήσω να βγουν τη
4: βρίσκωση.
2: Να σου πω κάτι. Και εγώ πιστεύω ότι είναι ξετσίποτη.
3: Μπράβο, Νάντσι.
2: Αλλά θα την υπερασπιστώ μόνο και μόνο για να σε ακούω να το λε.
4: Εγώ θα υπερασπιστώ μόνο την ανάγκη να το εξωτερικεύσει αυτό το πράγμα.
1: Για την ανήθικη.
4: Όχι, Παναγή σημαίνει.
2: Παναγιά τη συναντούσαμε στον δρόμο, θα την πτύναμε.
1: Στη Μούρη, χλέπα, πού πάρτα.
3: Ποιο είσαι εσύ που θα φτύσει έναν άνθρωπο άλλο. Αε, δεν τρέπεστε λίγο.
1: Αυτά και ποια είναι εκείνη που κοροϊδεύει τον πατέρα των παιδιών της. Μια ανήθικη.
2: Παναγιά, το ξέραμε αυτό. Α, θα του τα καρφώναμε όλα.
1: Είσαι τρελή, εννοεί, εδώ και τώρα σκέφτομαι.
3: Λοιπόν,
4: αφήστε.
3: Περιμένετε, συγγνώμη Γιώργο.
4: Αν έκανε την επανάστασή τη.
3: Βγάζω τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα 2-11-7-0-7-9-31. Δεν θέλουμε ονόματα. Οι άντρες, οι γυναίκες θα γουστάρατε, αφού η γυναίκα γουστάρει να κάνει παράνομα πράγματα, ενώ ερωτικά. Έτσι, όταν είναι παράνομα.
2: Ξέρετε, σκέφτομαι μόνο.
3: Να τελειώσω λίγο να ξέρω τι λέω. Παράνομο ενώ πάνω στη φάση της σχέσης, έτσι. Δεν είναι κάτι άλλο παράνομο. Να είναι να κάνει σεξουαλικές σχέσεις.
2: Κέρατο κάνει, τι σχέση.
3: Κέρατο, αυτό είναι
2: που
3: μετά παρακλέψει.
2: Το μόνο που την ξέρω εγώ.
3: Λοιπόν, ανοίγω.
2: Είναι ότι άμα μετά από 12 χρόνια.
3: 2-11-7-0-7-9
2: έχει παρατήσει τον εαυτό του και έχει
3: καλημέρα.
2: Μπορεί να κάνει καλά λεφτά, ρε Παναγιώτη.
3: Έπεσε η γραμμή.
1: Μας το κλείσαν.
3: Δεν θέλουμε ονόματα.
1: Άσε να τα πω εγώ με την Άντζη.
2: Μπορεί να είναι πολύ πλούσιος.
3: Καλημέρα.
1: Τότε εντάξει.
3: Καλημέρα.
5: Μιλάτε.
3: Καλημέρα.
1: Να είναι πλούσιος
2: αυτός.
1: Και να είναι και μικροτσούτσουνος.
2: Ναι, αυτός. Τι, να τον κερατώνει τότε.
3: Δεν μπορεί να σταματήσει.
2: Ε, τότε ναι.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Παράει κομπρεσέρο Χριστιανός. Τι θες τώρα.
3: Μιλήστε ρε κύριε. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ορίστε. Δεν θέλουμε όνομα, κύριε. Πείτε μας την άποψή σας για το δίλημα.
6: Συμφωνώ με τον Παναγή.
1: Έτσι, ρε αδερφέ.
6: Απόλυτος. Γιατί αν ο άντρας της πιστακώσης θα γίνει.
1: Άμα.
6: Αν ο άντρας της πιστακώσης, τι θα γίνει μετά. Θα είναι σκουτώσει.
3: Όχι τέτοια βία. Τώρα δεν πέστε κατά της βίας και αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά που λέμε. Όχι τέτοια πράγματα.
6: Συμφωνάμε. Αλλά άμα την πιστακώσει όμως.
3: Άμα την τσακώσει ο άντρας της, τι
1: θα τη χωρίσει.
3: Από ό,τι φαίνεται, αγαπημένη κύριε, αυτό της αρέσει. Η επικινδυνότητα. Θα χωρίσουνε, τι θα κάνουνε.
6: Ναι, αλλά είναι.
3: Συγγνώμη που δεν το δικαιολογείτε ότι κάποιοι άνθρωποι τη βρίσκουν όχι, έτσι με την αδρεναλίνη όχι, να είναι στα άκρα.
2: Δεν συμφωνάμε.
6: Όχι.
3: Δεν συμφωνάμε.
6: Εγώ συμφωνώ με την Παναγίδη.
1: Συμφωνάει με εμένα.
3: Συμφωνάει με εσάς. Ωραία, δεν θέλετε. Δηλαδή, εσείς άμα σας έλεγε να κάνετε κάτι παράνομο μια βραδιά μαζί της, δεν θα πηγαίνατε.
6: Όχι.
3: Γιατί.
6: Αν είναι παντρεμένος, όχι.
1: Μπράβο, ρε φίλε. Μάλιστα. Μπράβο.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Παρόλο που υπάρχει λίγο ελπίδα.
3: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Είστε γλυκύτατος.
2: Παναγία.
3: Παρακαλώ, άλλο τηλέφωνο στον αέρα. Μήπως υπάρχει κάποια άλλη άποψη που να λέει κάποιος εγώ γουστάρω, παιδιά, να είμαι παράνομο με την κυρία. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Αυτός δεν κούκου.
3: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
3: Α, και εσείς και η γυναίκα είστε. Τι κάνετε, πώς σας
7: βρίσκουμε.
2: Μας ψάχνατε.
7: Σας ψάχνουμε καιρό!
3: Να είμαστε, ήρθαμε, επιστρέψαμε.
7: Λοιπόν, εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Παναγή. Δεν γίνεται.
2: Έχει χαλάσει ο κόσμος, εγώ λέω.
7: Δέχομαι, όπως λέει ο Παναγής, το λάθος, ότι μπορεί κάποια στιγμή κάποιος να απατήσει. Αλλά αυτό το εξακολούθηση είναι εξαπατάει.
1: Είναι ανήθικο.
0: Να ρωτήσω κάτι λίγο.
7: Είναι ανήθικο και εξαπατάει. Δηλαδή, να σας πω.
2: Έχετε κερατώσει ποτέ?
7: Όχι.
0: Σκεφτήκατε ποτέ να το κάνετε?
2: Πέσαμε σε ηθικιά πολύ.
0: Πέρασε ποτέ, ήρθε ποτέ, βρεθήκατε ποτέ σε δίλημα?
7: Ήμουνα πάντα της άποψης ότι αν σου μπει η ιδέα πάει να πει ότι το άλλο έχει τελειώσει. Οπότε το τελειώνεις και κάνεις αυτό.
0: Να σας πω, την ειλικρίνειά της σε έναν κόσμο γεμάτο ψευτιά, ότι το λέει.
2: Ότι ποιον το λέει, δεν το είπε στον άντρα της?
0: Το λέει, στο λέει με στον εαυτό της καταρχάς, ότι της αρέσει από το να κρύβεται. Δεν το δέχεστε?
7: Την ειλικρίνεια να τη δεχτώ, αλλά συμφωνώ με τον Παναγή ότι είναι ανήθικο αυτό το πράγμα.
0: Κυρία μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Καλή
0: να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά.
2: Και εσύ δεν το πες στον άντρα, στον εαυτό της το λέει. Μάλιστα. Ποια ειλικρίνεια?
0: Παρακαλώ, υπάρχει κάποιος που να γουστάρει την παρανομία,
2: κλέψω,
0: την ερωτική?
2: Θα κλέψω, θα το πω στον εαυτό μου.
0: Υπάρχει κάποιος που να θέλει, ας πούμε, με την κυρία να δημιουργήσει σχέση? Δεν θέλουμε να πείτε ούτε όνομα ούτε οτιδήποτε.
1: Ορίστε, ο φίλος μας ο Νίκος εδώ λέει: Παναγί μου, το αρχικό γράμμα το πει δεν είναι τυχαίο.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Βγήκε στην τηλεόραση με τον κύριο από εδώ πέρα.
0: Καλημέρα.
2: Κυρία Καρδίνα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς σας φαίνεται το δίλημα σήμερα?
7: Γεια σου, Παναγί. Καλημέρα. Είμαι η Θάλια που σου στέλνω τα μηνύματα στο Instagram.
1: Γεια σου, Θάλια μου γλυκιά.
7: Λοιπόν, Γρηγόρη, πριν πω για το δίλημα, θέλω να έρθω να με προσλάβετε.
0: Ναι,
1: μου τα πήρε το πρωί στο Instagram η Θάλια.
7: Ναι, ναι, αλλά εάν δεν με πληρώνει ο κύριος πολίτης, θα με πληρώνεις εσύ από το Instagram σου.
0: Άμα σου πω τώρα τι θες να κάνεις, τι δουλειά θα κάνεις?
7: Να σου φτιάχνω τον καφέ.
0: Πόσα λεφτά θέλεις την ημέρα? Πόσα λεφτά θέλεις την ημέρα? Κάτσε να δω αν μπορώ.
7: Πόσα λεφτά? Ημέρα, την ημέρα. Την ημέρα 50 ευρώ.
0: 50 ευρώ πρέπει να μου φτιάχνεις. Μεσημεριανό. Απογευματινό.
3: Και τα νύχια.
0: Βραδινό και τα νύχια, λέει όλες. Τα νύχια δεν θέλω. Αν τα φτιάχνεις όλα αυτά και είναι το φαγητό και το δικό μου και τη Νάνση.
1: Μα πάλι στο φαΐ το πήγε στο μυαλό.
0: Μα γυναίκα είπε να φτιάχνω το καφέ.
7: Εγώ και μόνο που θα είμαι εκεί μαζί σας και θα γελάω όλη την ημέρα. Τέλος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, για πες μας λίγο για το δίλημα.
7: Εγώ, παιδιά, για το δίλημα θα σας πω. Είμαι κατά της απιστίας.
0: Αλλά.
7: Κατά. Δηλαδή τα συγχωρώ όλα σε μια σχέση. Την απιστία δεν τη συγχωρώ. Καλώς ήθελα να χωρίσει με τον άντρα της. Ο άνθρωπος κρίμα είναι, γιατί θα μπορούσε να βρει μια καλύτερη γυναίκα από αυτήν.
0: Σωστό. Ναι.
7: Γιατί έξω υπάρχουν πολλές γυναίκες και πολλοί άντρες. Καλύτερα να χωρίσει και να κάνει τη ζωή.
2: Δεν θέλει να χωρίσει όμως. Της αρέσει λίγο η αδρεναλίνη.
7: Της αρέσει η αδρεναλίνη, αλλά θα μπορούσε να το κάνει με εραστές αυτό. Να έχει 3-4 εραστές και να το κάνει.
2: Και ποιον θα κερατώνει?
1: Τον έναν εραστή με τον άλλον.
7: Τους εραστές.
2: Τους εραστές.
7: Και τον άντρα του.
1: Σωστό. Σωστή εκδοχή αυτή, Θάλια. Δεν έχει άδικο.
7: Θα έχει 15 εραστές και να τους κερατώνει τον έναν τον άλλον.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, έχουμε γράψει ήδη σε
0: αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα ζητήσω ακόμα ένα-δύο τηλέφωνα. Μήπως και βρεθεί κάποιος παράνομος, ρε παιδί μου, που να γουστάρει και αυτός μια τέτοια φάση. Γιατί υπάρχει και αυτή.
3: Μπορεί να πάρουν οι παράνομοι.
0: Ναι, μπορεί να πάρουν μόνο. Παρακαλώ, μην παίρνουν. Δεν θέλουμε νόμιμους. Παράνομοι. Χθε
1: έστειλε και Εύα από την Πάρο.
0: Τι λέει?
1: Άμα λέει τι το έκανε ο άντρα τη, αν τη άρεσε, να τη ρωτήσουμε, λέει την πόλη.
3: Όχι, δεν τη άρεσε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Μια ακόμη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
7: Good morning.
2: Καλλιόπη. Θέλω να μιλήσει με την Καλλιόπη. Καλλιόπη, καλημέρα, καλή χρονιά.
0: Καλλιόπη, με παιδί μας πάνω, έχεις να πεις κάτι για το θέμα?
7: Έχω την you are wonderful. Very wonderful.
2: Ήθελα να σου δείξω ότι έμαθα αγγλικά.
0: Fantastic, thank you. Να βρεθούμε να μιλήσουμε κάποια στιγμή αγγλικά, Θάλη. Να πάμε στο Λονδίνο, δυο μας. Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
2: Πόσες πρόβες θα έκανε η λιπούλα μου για να σου πει you are wonderful?
1: Καλλιοπάκι μου, ψυχή μου.
3: Πού είναι το London?
2: Μάλλον τα 4 χιλιάρικα που πήρε η Καλλιόπη τα έριξες ιδιαίτερα.
3: Μου κάνει εσάς.
0: Α, σήκωστε, καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν παίρνει άντρα, ρε παιδιά, σε αυτό το δίλημα. Κανένας να πει ότι μπορεί να γουστάρει λίγο. Καλημέρα, κυρία μου, πείτε μου εσείς πώς σας φαίνεται το δίλημα.
7: Θα σας απογοητεύσω, Γρηγόρη, δεν είμαι ανηθική.
0: Όχι, δεν είναι ζήτημα ανηθικότητας.
1: Όχι, ζήτημα ανηθικότητας.
0: Να πω λίγο κάτι, συγγνώμη τώρα. Το όνομά σας στο μικρό πώς είναι?
7: Σοφία.
0: Σοφία μου, συγγνώμη τώρα. Θες να μου πεις ότι εκεί πέρα έξω δεν είναι ένας κόσμος αρκετός που απατάει ένα στον άλλον στους γάμους?
1: Καλά, φυσικά.
7: Πάμε πάρα πολύ. Α,
0: όχι, γιατί λέω, πάμε πολύ να το κάνουμε λίγο τώρα να είναι κάτι σαν ουτοπία. Βγαίνουμε όλοι και λέμε πέφτουμε από τα σύννεφα.
7: Όχι, όχι, δεν πέφτω από τα σύννεφα, παιδιά.
2: Απλά δεν της αρέσει.
7: Εμένα να μου αρέσει.
2: Ναι, αυτό λέω. Απλά δεν σου αρέσει, δεν πέφτει από τα σύννεφα.
7: Όχι, δεν μου αρέσει. Εννοείται πως δεν μου αρέσει, γιατί αυτό που είπε και ο Παναγής και συμφωνώ απόλυτα. πρέπει να υπάρχουν ηθικοί φραγμοί. Πρέπει να είστε άνθρωπος, τέλος πάντων, σωστός με τον εαυτό σου. Εκείνη αισθάνεται όμορφα με αυτό που κάνει.
0: Πρέπει να σας πω ότι είδε και αυτή τη στιγμή που συμφωνείτε με τον Παναγή. Πρώτη φορά όλοι σε βρίζουν πάντα.
1: Πραγματικά.
2: Εδώ έμεινα εγώ αμέτωχη για να.
1: Για να δεις εμένα να.
2: Θέλω να το ζήσω αυτό.
0: Άρα η άποψή σας είναι να χωρίσει.
7: Η άποψή μου είναι, ναι, εννοείται.
0: Γιατί μας ακούει τώρα, σας ακούει.
7: Αν θέλει να είναι σωστός άνθρωπος, πρώτα απ' όλα να τα έχει καλά με τον εαυτό της, γιατί δεν ξέρω αν τα έχει καλά με τον εαυτό της, το ότι αισθάνεται μια χαρά, γιατί θα ανεβάζει την αδρεναλίνη όλο αυτό, θεωρώ ότι δεν είναι μόνο ότι αυτό που κάνει θα ανεβάζει την αδρεναλίνη, αλλά θα δεις και να προκαλεί.
1: Είναι και η άποψή μας δεν είναι μόνο ότι είναι. Η άποψή μας είναι ότι είναι ανήθικη και ότι αυτό που κάνει είναι ανήθικο και ότι πρέπει να το κοιτάξει λίγο. Δεν είναι μόνο το ότι πρέπει
7: αυτό
1: να χωρίσει.
7: Είναι μόνο σίγουρο, αυτό δεν είναι φυσιολογικό.
0: Ο Νίκος διαφωνεί. Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί σε ακούει τώρα η ΠΗ έτσι κι αλλιώς.
1: Ξέρουμε ποια είναι η σειρά.
2: Γρηγόρη, τι γνώμη έχει.
0: Θα πω την άποψή μου. Γεια σου, Σοφία μου, καλημέρα. Φιλιά, πολλά, καλό φθινόπωρο. Πάμε για ένα τηλέφωνο ακόμα, μήπως και βρεθεί κάποιο.
2: Ένα αλλούδι Ζουλιανό να μας πείτε τη γνώμη σας.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Έχετε επικεντρωθεί σε λάθος σημείο.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
9: Καλημέρα σας.
0: Απ, κύριε, τι έχει, ποια είναι η απόψη σας για το δίλημα?
9: Λοιπόν, κοιτάξτε, είμαι από αυτούς τους παράνομους.
0: Είστε. Λάτος. Άνθρωπε, καλώς ήρθες.
8: Σε περιμέναμε.
0: Έλα, άνθρωπε μου. Δεν θέλουμε όνομα, δεν θέλουμε τίποτα, κύριε. Όποιος και να είστε, δεν μας ενδιαφέρει. Ποια είναι η απόψη σας?
9: Είμαι στη σχέση. Παλιότερα όμως ήμουν ελεύθερος και είχα βρεθεί σε δύο κατάσταση. Είμαι ειλικρινής, πρώτα δηλίασα. Αλλά όταν το έκανα, παιδιά, έχει απολαύσει, δυστυχώς. Συγγνώμη, Παναγή μου, συγγνώμη, Νάνση.
1: Προσπαθώ να καταλάβω. Εσείς ήσασταν το πρόσωπο που κεράτωνε η άλλη τον άντρα της.
9: Ακριβώς.
1: Καλά, εντάξει, δεν είναι. Εσείς δεν έχετε να κάνετε. Η άλλη ήταν η ανήθικη, όχι εσείς.
9: Όχι, δεν μπορείς να την πει ανήθικη, γιατί.
1: Δεν μπορώ να την πω ανήθικη.
9: Όχι, γιατί ακούσε να σας πω τον λόγο. Όταν η άλλη άντρα, ο άντρας της είναι ναυτικός και λείπει συνεχώς μήνες, τι θα κάνει?
1: Τι λέτε τώρα?
9: Να πες μου.
1: Μα τι λέτε τώρα, κύριε?
9: Όταν λείπει ο άνθρωπος 4 μήνες, 5 μήνες, Παναγκή, τι θα γίνει?
2: Τι να κάνει?
1: Να τον χωρίσει και να κάνει τη ζωή της, κυρία μου. Τι είναι αυτό που μου λέτε?
9: Όχι, τον αγαπάει, έχει κάνει οικογένεια.
1: Όχι, δεν μπορείς να αγαπάς έναν άνθρωπο και να τον κεράτε.
0: Τον αγαπάει, λιώνει. Λιώνει για τον αυτικό στα καράτσια.
9: Παναγκή μου, άλλο το σεξ. Άλλο η αγάπη για τον άνθρωπο.
0: Άλλο ρε, ο άνθρωπος είναι επιπειραμένος.
2: Αυτό εγώ το δέχομαι. Άλλο το σεξ, άλλο αγάπη και άλλο σεξ.
9: Ακριβώς, Νάνση μου, δυστυχώς.
2: Όχι, εγώ σε καταλαβαίνω.
1: Έτσι είναι. Μάλιστα.
8: Το σεξ, άλλο σεξ.
1: Εγώ επιτρέψτε μου να έχω αντίθετη άποψη και να διαφωνώ, έτσι.
0: Εντάξει, δεν θα.
2: Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις σεξ και να μην έχεις συναισθήματα.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε. Όταν γύρισε ο ναυτικός, συνεχίσατε ή σταματήσατε?
9: Εννοείται πως
1: συνέχισε.
9: Όλοι.
1: Άρα λοιπόν δεν ήταν θέμα στέρησης.
0: Δεν ήταν θέμα δηλαδή θάλασσας.
9: Όχι, της άρεσε περισσότερο το γιατί υπήρχε περισσότερο.
0: Της άρεσε περισσότερο όταν ήταν όνομα θάλασσα.
1: Μα κύριε μου, το δέχομαι αυτό που λέτε. Τα πάντα μπορούν να.
9: Θα σας πω όμως το πιο χειρότερο οποίο ήταν.
1: Ναι.
9: Ότι πήγα σπίτι, ενώ κοιμόταν ο άντρας πάνω και εγώ ήμουν στο υπόγειο.
1: Α, και εσείς τώρα μου λέτε ότι η κυρία δεν ήταν ανήθικη, ήταν ηθική.
0: Όχι, της άρεσε η αλμύρα και ο ύπνος.
2: Στο υπόγειο τι είχε δωμάτιο?
0: Μα δεν είναι τυχαία, στο υπόγειο έχει την καλύτερη θέα.
9: Να σας πω τώρα, θέλετε λεπτομέρειες?
0: Ναι.
2: Εγώ θα ήθελα, λέγε, η αλήθεια είμαι. Αυτά δεν τα πετυχαίνει συχνά.
1: Έχω δει και 10 εντολή, Παναγία.
2: Λοιπόν, θα σε ονομάσω Γιάννη. Γιάννη. Θα σε ονομάσω Γιάννη.
1: Για πες τις
2: θέλω να μου πεις, δηλαδή, ο άντρας είναι πάνω στην κρεβατοκάμαρα, κοιμάται.
1: Έχει γυρίσει από Μοζαμβίκη.
9: Ακριβώς.
1: Μαδαγασκάρη.
2: Και σου λέει, έλα ραντεβού στο υπόγειο.
9: Χωρίς να ξέρω όμως είναι ο άντρας.
2: Α, δεν το ήξερες εσύ.
1: Άρα και εσένα εξαπάτησε.
9: Ακούστε με,
1: ναι.
9: Όταν πήγα,
1: ναι.
9: Μετά που φτάνουμε αρχίζει το νταβαντούρι, το ζέσταμα, ναι. Προθέρμανση.
2: Α, ήτανε ζέσταμα.
0: Τότε,
9: ακριβώς το προθέρμανση, τότε μου το πετάει την μπάλα ότι ξέρεις
0: είναι
9: λίγο πιο
1: αυτό σιγά
9: στην αλλαγή, υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω και κοιμάται.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, δεν φοβήθηκες, μη κατέβει.
9: Αυτό πήγα να φωνάσει, λίγο μου... Μην πω, αλλά λέω, δεν βαριέστε μια ψυχή άμα είναι να βιάσκει.
10: Δεν ψυχικά, κάτι άλλο βγήκε.
11: Το βλέπω πολύ καρπέρα το Γιάννη.
12: Να κάνει το ψυχικό άνθρωπο.
13: Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν εσένα αυτό μάθαινε ότι το έκανε η δική σου κοπέλα και ήσουν εσύ στη θέση του αυτούνου, θα σε πείραζε?
14: Ωραία. Θα είχα φύγει άρον-άρον. Ούτε πίσω να κοιτάξω.
13: Μάλιστα. Αυτό.
10: Κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Γι' αυτό και δεν έχω κάνει σχέση μέχρι τώρα, παιδιά, να είστε σίγουροι. Δεν έχω κάνει πλέον σχέση σοβαρή, γιατί δεν ξέρει.
11: Ούτε καταλαβαίνω όμω ο Γιάννη είναι περιζήτητο. Ναι. Δεν έχει κάνει σχέση, είναι ένα άντρα που
13: δεν έχει. Το λέω, Γιάννη.
11: Έχει τι κατακτήσει του και περνάει καταπληκτικά. Και χθε να σου πω κάτι. Άμα περνά καλά έτσι, καλύτερα να μην κάνει σχέση.
10: Να σου πω και κάτι άλλο. Και είναι να μην το βρει στον υπόγειο. Άμα το βρει στον υπόγειο του Γιάννη, δεν θα βρει.
13: Δεν φεύγει εύκολα.
10: Δεν φεύγει εύκολα. Λοιπόν, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ, να σε καλά.
14: Γεια σου, Γιάννη.
10: Να σε καλά, Γιάννη. Παπάντω θέλω σε αυτό το σημείο, τώρα πέρα από την πλάκα που κάνουμε αυτό. Δεν ήταν πλάκα, ήταν κάτι που είπε ο Γιάννης. Και είναι, δεν θα πάρουμε άλλη γραμμή, συγγνώμη, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Γιατί την ώρα που το έλεγε το σκέφτηκα. Είναι η ιστορία του Γιάννη αυτή, οπότε το δεχόμαστε, είναι κάτι που έζησε ο άνθρωπος. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε μια άλλη μερίδα πολλών γυναικών που είναι παντρεμένες με ναυτικούς, που κρατάνε τα σπίτια και είναι πάρα πολύ ηθικές, έτσι, γιατί αυτό ξέρεις την ιστορία και στις ταινίες και στη ζωή, γιατί δεν χρειάζεται να είναι ναυτικός κάποιος για να τον απατήσει η γυναίκα του, έτσι, μην λέμε τώρα επειδή είναι κάποια επαγγέλματα που λείπουν οι σύζυγοι, υπάρχουν γυναίκες που κράτησαν οικογένειες, ηρωίδες που κράτησαν οικογένειες με ναυτικούς και με ανθρώπους που έπρεπε να φύγουν και να λείπουν πάρα πολύ καιρό.
13: Δύσκολα πράγματα.
10: Από τα πιο δύσκολα πράγματα. Γιατί πάνω στην αστειότητα και στην. Συγγνώμη τώρα που θα λέγατε. Εντάξει, τώρα στη μαλακία του καθενός. Ξαναλέω, δεν λέω για τον Γιάννη που είχε μια πραγματική ιστορία. Που θα μπορούσε να ήταν οποιαδήποτε γυναίκα. Αλλά λέω πάνω στη μαλακία του καθενός που λέει ανέκδοτα, που λέει για ναυτικούς, που λέει για οτιδήποτε άλλο. Ξέρεις, αναφέρονται πολλές φορές επαγγέλματα που στιγματίζονται λόγω του ότι απουσιάζουν οι γυναίκες τους. Ενώ αντιθέτως αυτές οι γυναίκες γίνανε ηρωίδες το να είναι και πατέρας και μάνα. Και να είναι ηθικές και να κρατάνε το σπίτι.
11: Και να πω και κάτι.
10: Συγγνώμη, να τελειώσω. Μέχρι να επιστρέψει ο άντρας. Οπότε θέλω να αφιερώσω με την καλή έννοια την αγάπη μου και το σεβασμό μου σε αυτές τις γυναίκες που κρατήσαν τα σπίτια τους σαν ηρωίδες όταν οι σύζυγοι για οποιοδήποτε λόγο, ναυτικοί ή όχι, έλειπαν από το σπίτι καιρό.
11: Και εγώ, σαν γυναίκα, να πω σε αυτό το σημείο ότι πάντα κρίνουμε τις γυναίκες των ναυτικών και αν ήταν ηθικές και με το παραμικρό τους σχολιάζανε ή οτιδήποτε. Δεν είπαμε όμως ποτέ. Ή το συμπεριφερόμαστε με χιούμορ στο ότι αυτός είναι ναυτικός, θα έχει παιδιά σε όλο τον κόσμο.
10: Ναι, ναι, συμφωνώ.
11: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή,
10: πόσο άδικο είναι αυτό.
11: Πόσο άδικο, γιατί στον άντρα τα δικαιολογούμε όλα.
10: Αν θα έχει 10 παιδιά παντού.
11: Είμαστε σίγουροι ότι είναι ναυτικός. Εντάξει, θα κάνει ο άντρας, θα πάει. Η γυναίκα και να μην πάει.
10: Πόσο λάθος. Είδες πόσο λάθος.
11: Έτσι μεγαλώσαμε.
10: Και να ξαναπώ ότι υπήρξαν και πολλοί ναυτικοί που ήταν τίμοι και δεν έρχεται ένα σπαθιά και γυρίσανε πίσω και έχουν όλοι, ας πούμε, αυτό. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι αυτά να σταματήσουν. Ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με την ιστορία του Γιάννη που την έζησε, αλλά θα μπορούσε. Από ό,τι φαίνεται αυτή η γυναίκα δεν χρειάζεται να ήταν ναυτικός ο άντρας της.
13: Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και ναυτικοί που γεννιούνται τα παιδιά τους και είναι στον Ατλαντικό. Που έχουν γενέθλια τα παιδιά τους και είναι στον Ατλαντικό.
10: Για αυτές τις γυναίκες λοιπόν και για αυτούς τους άντρες. Για αυτές τις γυναίκες, τις ηρωίδες που μεγαλώσανε παιδιά και ήταν ηθικότητες. Και για αυτούς τους άντρες τα φιλιά μας και έτσι κλείνουμε αυτό το θέμα, γιατί πολλές φορές περνάνε από τα πράγματα από το μυαλό μας και καλό είναι να τα σχολιάζουμε, γιατί αξίζει να πούμε και ένα μπράβο σε αυτούς που είναι ήρωες,
13: που
10: είναι ήρωες της καθημερινότητας.
15: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
10: Ένα αναγεννήσιο.
16: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
17: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590. χτίζεις ή ανακαινίζεις. Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
11: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω, κατακλυσμός, δεν πάμε πουθενά.
17: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
11: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
17: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
11: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
17: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
18: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
19: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
20: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στη τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήλια.
21: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σουσκωτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
20: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάριο. Για βάση του μαμά.
21: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
22: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
20: Παπαπα! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη Κρήτη.
21: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
23: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
22: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
23: Τι? Αλήθεια! Βάζω παπούτσια και φύγαμε!
20: Πάμε!
12: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
17: 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνα.

0: έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102.2.
2: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

Λοιπόν, αυτό ήταν ένα τραγούδι συναντάζα σας Βοφίλιο και να σας πω εδώ, παιδιά, ότι το όπερα σας περιμένει για αυτό το φοβερό και τρομερό μπρούκι που έχουν φτιάξει. Είναι, είπαμε, το όπερα πάρα πολύ μπροστά και συνεχώς ψάχνει να βρει καινούργιες γεύσεις. Έγινε αυτός ο χαμός που έγινε και ο πανεπιστημιακός με τα viral φρούτα και μέσα στο καλοκαίρι με τα παγωτά, που ακόμα μπορείτε να πάτε βέβαια να τα δείτε, γιατί ουσιαστικά κέρδισε και τη μάχη των φρούτων στην Ελλάδα. Εντάξει, γιατί είδαμε πράγματα στο εξωτερικό που μας έφυγαν το κεφάλι και όμως εδώ μπορέσαν τα παιδιά και έφτιαξαν εφάμιλα, θα έλεγα και ο Αλέξανδρος μέσα στο περά, εφάμιλα φρούτα που έμειναν όλοι άναυδοι για το πόσο ακριβώς ήταν και στην κατασκευή αλλά και στη γεύση. Αυτή είναι η ομάδα εκεί πέρα του Οπερά. Έφτιαξε τώρα το φανταστικό μπρούκι, ένα συνδυασμός brownies με cookies. Αν δηλαδή πραγματικά θέλετε κάθε πρωί να έχετε ένα πολύ ωραίο, σαν μια τούρτα ουσιαστικά, αλλά μέσα σε ένα ταψάκι υπάρχει αυτό για να κόβετε ένα κομματάκι, να πίνετε με ένα ποτήρι γάλα ή να το έχετε στη δουλειά, θα πάθετε σοκ. Τρέχουν κυριολεκτικά τα σάλια σου όταν το συναντάς.

0: Το φέραν την πρώτη μέρα, το άνοιξε εδώ μπροστά σας. Όσοι βλέπατε από εμφάνιση, το νόμιζα έτσι καμιά τούρτα. Εγώ είμαι σαν τυγή και με αυτά δεν έχει καμία σχέση. Είναι σαν ένα μπισκότο τεράστιο, φανταστείτε. Ένα μεγάλο μπισκότο.
1: Και ξέρεις που... τι, είναι σπιτικό.
0: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή περίμενα εγώ, στο μυαλό μου το είχα ξέρει επειδή είχα τις άλλες τούρτες κάτι σαν. Αλλά είναι ένα τεράστιο μπισκότο που έχει μέσα σοκολάτα λιωμένη. Φανταστική δουλειά, μπράβο Όπερα. Ελευθερή Βενιζέλο 159 Ιωνία στα φανάρια του Βλάχου, τεράστιο πάρκινγκ. Πιείτε και τον καφέ σας πρωί-πρωί εκεί και τα παιδιά φτιάχνουν και υπέροχο πρωινό. Μπορείτε να αφήσετε το αμάξι σας λίγο και να καθίσετε 5 λεπτά να ετοιμαστείτε αν έχετε λίγο χρόνο. Ή τώρα να κάνετε μία στάση και να απολαύσετε όλο αυτό που φτιάχνουν εκεί. 69-36 10-10-22 για τον μπρούκι που δίνουμε κάθε μέρα. Θα το πάτε σπίτι και θα τρελαθούν όλοι.
2: Μια στιγμή ήταν αρκετική η οθόνη του κινητού σου, έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και παραλαβή κίτσες και παράδοση στο σπίτι ή στο γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση και σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση, μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Ξέρεις λοιπόν ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα καθαρισμένα έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρεις όμως πως έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις. Όποιος ξέρει, ξέρει.
3: Και ένα καθαρό δέρμα ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό. Ο Acno Fix Foam είναι αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα με τάση ακμής με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη Β5, καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρυπούς και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων. Χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα, Acno Fix Foam, βάλε αφρό στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα στα φαρμακεία από την ίντερνετ.
0: Λοιπόν, θέλω να πάρουμε ένα τηλέφωνο τώρα γιατί σήμερα έχει γενέθλια ένας ήρωας της ζωής. Θα σας πω ότι μετά τις 9.30 θα κάνουμε και φάρσα διότι τον Γιώργο τον βλέπω έτοιμο. Μας έχετε στείλει αυτές τις φάρσες που ουσιαστικά ψάχνουμε να βρούμε εδώ πέρα τα σενάρια. Αλλά θα κάνουμε το εγχείρημα για τρίτη φορά αυτή την εβδομάδα. Τρεις φάρσες σε τρεις μέρες. Λοιπόν, παρακαλώ να μιλήσουμε με την Αλεξάνδρα, που δεν ξέρω αν το περιμένει ή όχι.
1: Δεν το περιμένει.
0: Τώρα θα ακούσετε λίγο, θα καταλάβετε. Δεν σας το...
1: Έχουμε τη γραμμή.
0: Νίκο.
4: Περνάω.
0: Αλεξάνδρα.
5: Καλή.
0: Θα το σηκώσει.
6: Η κλήση σας προωθείται.
0: Μας το κλείσε.
3: Ναι, έκλεισε.
0: Μα ποιος μας το κλείσε η γυναίκα, έκλεισε η γραμμή.
3: Δύο φορές χτύπησε και πάτησε απόρριψη. Μήπως κάτι κάνει, κάποια δουλειά η κοπέλα, ρε παιδί.
0: Όχι, τι απόρριψη μας πω. Έτσι είναι ότι αυτό είναι, δεν το
3: έπαιρνε. Ναι.
0: Όχι, μπορεί να μιλάει στο τηλέφωνο.
1: Ξαναχτυπάει.
0: Ξαναχτυπάει.
1: Το περιμένει.
0: Ο μικρός πρίγκιπας. Κυρίες και κύριοι, είναι ένα παιδί που είναι ένας ήρωας κυριολεκτικά, αλλά έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και σήμερα η γενέθλια. Ο μπαμπάς του Λεωνίδας και η μαμά του η Αλεξάνδρα είναι δύο ήρωες πραγματικά. Βέβαια ο Λεωνίδας πάντα λέει ότι ότι ο μικρός Λεωνίδας ουσιαστικά είναι ο ήρωας και είναι πραγματικότητα αυτή και ότι αυτοί πραγματικά τον συνεισφέρουν στον αγώνα του Λεωνίδα.
1: Του Γιώργου.
0: Του Γιώργου.
1: Ναι,
0: του μικρού πρίγκιπα.
1: Για να χτυπάει τώρα, πάρουμε τον Λεωνίδα.
0: Μπαίνει στο Λεωνίδα. Λεωνίδα μου! Προσπαθούμε να πάρουμε τη σύζυγο να τη πούμε χρόνια πολλά να χαίρεσε τον μικρό πρίγκιπα.
1: Αλλά δεν απαντάει η Αλεξάνδρα.
7: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να χαίρεστε τα παιδιά σας όλα και πιο πολύ έτσι την αγάπη μας για τον μικρό πρίγκιπα.
0: Να ρωτήσω λίγο, να πω λίγο κάτι και για τον κόσμο που μας ακούει, χωρίς να θέλω ούτε να το βαρύνω. Ναι. Ξέρεις πως είμαι τόσα χρόνια και ξέρεις πολύ καλά τι αγώνα κάνουμε. Δεν χρειάζεται να το λέμε δημόσια. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι ακροατής τόσα χρόνια. Όσο μπορείς να εξηγήσεις λίγο τον κόσμο. Τι συμβαίνει στο μικρό πρίγκιπα και ποιος είναι αυτός ο αγώνας που κάνει, γιατί είναι συνέχεια σε μια. Γι' αυτό και λέμε πολλές φορές το όνομά του για να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι ένα παιδί που περνάει το δικό του Γολγοθά και βέβαια είναι ήρωας γιατί τα καταφέρνει. Για να καταλάβει ο κόσμος, ξέρεις, καμιά φορά λέμε, αλλά λένε δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει με το μικρό πρίγκιπα.
7: Ο Γιώργος έχει την ατυχία να έχει ένα σύνδρομο που λέγεται νευροειδωμάτωση, το οποίο βγήκε όταν γεννήθηκε. Το οποίο του επέφερε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, φέρνοντάς του 4 όγκους στο κεφάλι, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ο ένας από αυτούς του αφαίρεσε την όραση και ο άλλος παραλίγο να του πάρει τη ζωή. Είναι τόσο δυνατό παιδί όμως.
0: Αυτό, να πούμε ότι βρίσκεται και είναι καθήμενο σε ένα αμαξίδιο. Αλλά ναι, το χαμόγελό του και η δύναμή του και συνεχώς όλο αυτό που κάνει. Γιατί ξέρεις, συνεχώς μιλάμε για το μικρό πρίγκιπα και επειδή έχουμε καιρό να εξηγήσουμε, και ίσως κάποιος να λέει τι σημαίνει ρε παιδιά με το μικρό πρίγκιπα. Είναι ένας άνθρωπος.
4: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά.
0: Μέσα εισαγωγικά. Αν πούμε
7: 9
0: ότι...
7: χρόνια δίνει μάχη. Γρηγορή, πολύ δυνατή, πολύ δυνατή, με αλλεπάλληλα χειρουργία, αλλεπάλληλες κρίσεις, πολύ δύσκολα πράγματα με χημειοθεραπείες. Τώρα είμαστε πάλι σε ένα δύσκολο δρόμο, γιατί πάλι ξαναεπισκέφθηκε το Γιώργο πάλι αυτή η ιστορία.
0: Μάλιστα.
7: Και παρόλα αυτά όμως αυτό το παιδί δεν έχει χάσει ποτέ το χαμόγελό του. Και σου είπα ότι στα τόσο άσχημα πράγματα που ακούμε καθημερινά
0: και τόσο κακία πράγματα, και τόσο μίσος ρε φίλε, πολύ κακία και μίσος ρε εσύ
7: Λεωνίδα, και τόσο στενάχωρα πράγματα,
0: πολύ κακία και
7: είναι μία όαση για όλα αυτά, για να μπορέσουμε να κρατηθούμε και εμείς
0: σε ευχαριστούμε
7: όρθιοι. Για να μπορέσουμε να κρατηθούμε και εμείς όρθιοι, γιατί
1: είναι συγκεκριμένο.
7: Δείχνει δρόμο.
0: Λεωνίδα μου, το ξέρεις ότι από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε αυτή η εκπομπή και είσαι κοντά μας, είμαστε εδώ για ό,τι. Δεν χρειάζεται τώρα να τα λέμε τώρα στον αέρα.
1: Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο Λεωνίδας έχει όλον αυτόν τον αγώνα με τον Γιώργο μαζί με την Αλεξάνδρα. Δεν είναι όμως μόνοι τους, έχουν και άλλα παιδιά. Ότι ο γιος του πέρασε φοιτητής στη Λαμία, νομίζω.
7: Ναι.
1: Και ζητήσανε να είναι στην Αθήνα και δεν τους το κάνανε αυτό από το κράτος.
7: Ναι, δυστυχώς.
3: Λεωνίδα, θεωρείς ότι σε όλο αυτό τον αγώνα και σε όλο αυτό το βουνό που ανεβαίνεις όλα αυτά τα χρόνια η πολιτεία είναι δίπλα σου?
5: Όχι.
7: Παναγιώτη, δεν θέλω να στεναχωρήσω τον κόσμο.
3: Καθόλου.
7: Πολύ. Και δεν θέλω να σου... Θα καταλαβαίνεις από την απάντησή μου αν είναι μαζί μας ή όχι.
3: Μάλιστα.
7: Αλλά είναι ο κόσμος δίπλα του ρε φίλε, και είναι και είσαστε εσείς. Είναι καθημερινοί άνθρωποι δίπλα, γείτονες, παιδιά, φίλοι, οι οποίοι μας δίνουν ψυχολογική υποστήριξη πάρα πολύ.
0: Να πούμε βέβαια ότι εσείς
1: εκείνοι... Για να καταλάβουμε τι βιώνει αυτή η οικογένεια, όταν έχεις ένα παιδί που θέλει και τους δύο γονείς σχεδόν συνέχεια και ακόμα και τα αδέρφια του κοντά του.
7: Ο Γιώργος, λόγω της απώλειας όρασης του, θέλει έναν άνθρωπο να είναι συνέχεια μαζί του. Η ηρωίδα μάνα του είναι όλες αυτές τις ώρες της ημέρας μαζί του.
1: Και δεν χάνει και ποτέ το χαμόγελό της η Αλεξάνδρα.
7: Και παρόλα αυτά την βλέπεις, δεν βαρικομάει ποτέ για το παιδί της. Είναι πολύ άξια γυναίκα.
1: Είναι πάρα πολύ άξια.
0: Και εσύ είσαι πολύ άξιος, Λεωνίδα. Συγγνώμη, θα σου το πω αυτό, γιατί έχεις όλο αυτό τον αγώνα. Έχεις να τρέχεις για τη δουλειά σου, τρέχεις για τους άλλους πάρα πολύ. Είσαι εκεί πέρα με το βόλεϊ.
1: Δύο φορές μας έχει δώσει δωρεπιταγή σούπερ μάρκετ ο Λεωνίδας για να δώσουμε σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Ποιος το κάνει αυτό?
7: Τον άλλον, ο ένας για τον άλλον. Δεν αξίζει η ζωή μας. Αν δεν έχουμε.
0: Πες και για ποια ομάδα βολή είσαι, Λεωνίδα. Πες ποια ομάδα βολή.
7: Έχουμε ομάδα handball, όχι βολή.
0: Handball.
7: Ναι, είναι ο Γκάσκα Ματερού. Είναι στην Α1 γυναικών.
0: Που είσαι εκεί πέρα, που σε βλέπω, σου δίνει χαρά πολύ εκεί πέρα, σου δίνουν τα παιδιά.
7: Ναι, είναι το απάγιο μου, Γρηγόρη, είναι το απάγιο μου. Γιατί ξέρεις, ξεφεύγει λίγο το μυαλό από τα δύσκολα.
1: Επειδή το είχαμε ξαναπεί, εγώ θέλω να πω ότι αν μας ακούει κάποιος από το Υπουργείο Παιδείας, κάποιος υπεύθυνος. Ρε παιδιά, αυτή την οικογένεια, βοηθήστε την, φέρτε αυτό το παιδί στην Αθήνα να σπουδάσει, να είναι κοντά στην οικογένειά του, που περνάει αυτό
0: που περνάει αυτή η οικογένεια,
1: που δεν περιγράφεται.
0: Όχι ότι δεν περνάνε και άλλες οικογένειες.
1: Ξέρουμε αυτή την οικογένεια τώρα και αφού την ξέρουμε, ας τη βοηθήσουμε. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε άνθρωπος που θα έλεγε γιατί το κάνατε.
3: Και επειδή ξέρω ότι και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και έχει τύχει σε πολύ στενό κύκλο, ασχολείται με παιδιά που πραγματικά έχουν ανάγκη. Αν ακούει κάποιος, αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει.
0: Ναι, εδώ Παναγία, δεν μιλάμε για τα παιδιά που έχουν. Αυτό το παιδί από τη μέρα που γεννήθηκε.
3: Γι' αυτό το λέω.
0: Τραβάει μια τεράστια δυσκολία. 9 χρόνια. Σήμερα γίνεται 9 χρονών ο μικρός πρίγκιπας. Και αν μας ακούει και κάποιος εκεί στο Υπουργείο Παιδείας, αν μπορεί να βοηθήσει. Λεωνίδα. Κάποια στιγμή θέλω λίγο να καταβρεθούμε. Εντάξει, βέβαια, μιλάμε εμείς συνεχώς στα τηλέφωνα. Καταρχάς να το χαίρεστε. Καλό αγώνα. Είμαστε αυτή η εκπομπή από την πρώτη μέρα, όπως ήσουν και εσύ είναι εδώ.
7: Το ξέρω.
0: Αυτά που κάνουμε εκτός στον αέρα δεν χρειάζεται να τα λέμε. Άσε να μείνουν κάποιοι στις βρισιές και ας, όταν φύγουμε, άσε να τα λέει, θα πούν αυτοί που να πούν. Αν
7: θέλουν
0: να
7: πούν και κάτι.
0: Λοιπόν, Λεωνίδα μου, σε χαιρετούμε. Να είναι γερός.
3: Να δώσεις ένα μεγάλο φιλί από εμάς.
0: Ξαναλέω, αν μας ακούει κάποιος από το Υπουργείο Παιδείας, μπορεί να μας στείλει ένα μήνυμα ή στο Instagram ή στο τηλέφωνο.
8: Ναι, μωρέ. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι ευαίσθητος. Το έχει ξαναδείξει.
3: Πολύ, πολύ. Εγώ αυτό το έχω δει και εγώ με τα μάτια μου.
8: Επειδή και εγώ το
3: έχω δει. Με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Εσείς τον γνωρίζετε τον Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Δεν μπορώ όμως να μην λέω την αλήθεια. Έχει τύχει σε δικό μου άνθρωπο.
1: Είναι Υπουργείο Παιδείας.
8: Εντάξει. Όλοι μπορεί να βοηθήσουν. Ο ένας θα βοηθήσει
0: τον άλλον. Ένας υπουργός. Λεωνίδα, φιλιά στη σύζυγο.
7: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρόνια πολλά για το μικρό πρίγκιπα. Φιλιά, γεια σου.

0: Ευχόμαστε.
1: Χθες έκατσα να δω Πρέμιερ.
2: City United.
1: Κατιόγκο.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28 310 24 111.
4: Και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του. Και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια. Κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες.

0: κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
1: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
0: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
2: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Καλσέτο Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Καλσέτο Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Καλσέτο Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
9: Στο Ρέθυμνο, πάμε σφαίρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 10. Είμαστε έτοιμοι και για φάρσα, αλλά έχουμε και το beat the bomb. Οπότε πρέπει να τα προλάβουμε όλα. Μήπως θα αφήσουμε τη φάρσα για αύριο.
1: Άστι για αύριο, ναι.
0: Για αύριο καλύτερα. Βάλτε την Παναγή.
1: Πάντα την κάνουμε αύριο. Βάλτε και καρφί του Ζέτη κάπου.
0: Θα κάνουμε τη λίμα ζωή.
2: Τι έγινε.
1: Καρφί του Ζέτη. Δεν προλαβαίνουμε, μάλλον μου είναι παρατέταρτο.
0: Μας πει λόγω του τώρα με το.
3: Beat the bomb.
0: Beat the bomb. Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31. Τη φάρσα θα την κάνουμε αύριο και η φάρσα είπαμε ότι έχουν ξεκινήσει για τα καλά. Οπότε μόλις σκεφτείτε κάτι σαν παρέα, σαν ομάδα, κάτι για το φίλο σας, για τον αδερφό σας, για τους γονείς σας, οι γονείς από τα παιδιά, ξαδέρφια, αδέρφια, έχει γίνει κάτι, κάτι περιμένει, μια αυτό, ένα γάμο, μια βάφτιση, οτιδήποτε, έχουν γίνει βέβαια φανταστικές φάρσες που ήδη ξεκινήσαμε και νομίζω για τα καλά θα γίνει χαμός φέτος. Πείτε το και στους φίλους σας ότι εκεί γίνεται ένας πανικός και από παιχνίδια και από φάρσες και από ό,τι μπορεί να βάλει ο νους του κάθε πρωινού ανθρώπου. Beat the bomb, παρακαλώ, για να δούμε ποιος θα πάει στο 500. Δόθηκαν πολλά λεφτά τις προηγούμενες μέρες. Κίκι,
4: Εδώ είναι το beat the bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Για να δούμε. Παρακαλώ. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας, πώς σας λένε?
6: Με λένε Δήμητρα.
0: Από πού τηλεφωνεί Δήμητρα?
6: Αυτή τη στιγμή στην Πετρούπολη.
0: Στην Πετρούπολη που έχουμε ξαναπαίξει μαζί.
6: Έχουμε ξαναπαίξει φακέλους.
0: Και τι είχες κάνει?
6: Τίποτα. Είχα χάσει, αλλά είχα κερδίσει μια δωρεπιταγή
7: χαρμάτ. Ορίστε.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Beat the bomb. Έχει την αγωνία. Φαντάζομαι εδώ εγώ τα ακούω που παίζουν οι άλλοι και έχω αγωνία που θα σκάσει η βόμβα. Δεν ξέρω αν σου συμβαίνει και εσένα.
6: Η αλήθεια είναι αυτή. Λέω τώρα. Σταμάτα.
0: Για να δούμε τι έδωσε τις προηγούμενες μέρες. Για να δούμε αν θα δώσει και σήμερα. Ελπίζω να πει stop πριν ακουστεί το Παναγί. Μπαμ.
6: Για να δούμε.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
8: 1 ευρώ. 9. 24. 33. 41. 49.
0: Τσίπικο.
7: Στα 49.
0: Κάτσε ρε παιδιά, δεν είναι και τσίπικο 50 ευρώ. Πώς θα κάνετε τα 50 ευρώ?
7: 50 ευρώ δεν είναι καθόλου
0: 50 ευρώ, πώς έγινε τσίπικο, Νίκο?
3: Ναι, πέσει. Είναι δυνατόν.
1: Είναι δυνατόν.
0: Τώρα τι κάνουμε, τι δώρο να σου δώσουμε εσένα?
7: Τι δώρο θέλεις?
6: Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
0: Τα ρούχα εκεί από το...
1: Από Five Fashion.
7: Θέλεις Five Fashion?
6: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
7: Τι πρόβλημα έχεις, ρουχάρες? Έχει fivefashion.gr. fivefashion.gr. Τα ωραιότερα ρούχα στις ωραιότερες τιμές. Και τώρα, αν θέλετε να φτιάξετε και την καρδαρόμπα σας, πραγματικά έχει, δεν τα προλαβαίνεις. Λοιπόν, μου στέλνεις, Δημητρούλα, τώρα το κινητό σου. Κάνε και ένα follow στο fivefashion. Μου στέλνεις το κινητό σου για να σου πω πώς θα πάρεις το δώρο σου.
0: Παρακαλώ.
7: Στο Instagram.
6: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάμε να σας πω λίγο γιατί τα σχολεία ξεκίνησαν και κάθε Σεπτέμβρη είναι και μια νέα αρχή, νέα τάξη, νέα τετράδια, καινούργια κασετίνα και φυσικά όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα. Η Big είναι και φέτος δίπλα σε κάθε μικρή και μεγάλη αρχή με τα αγαπημένα προϊόντα γραφικής ύλης. Αλλά αυτή τη φορά έχει ετοιμάσει και μια ευχάριστη έκπληξη. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορείς να συμμετέχεις στο μεγάλο διαγωνισμό, online διαγωνισμό και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κρατήσεις την απόδειξη αγοράς, να μπεις στο www.bigpavlabacktoschool.gr. Να την ανεβάσεις και να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου. Είναι πραγματικά τόσο εύκολο. www.bigpavlabacktoschool.gr. Δήλωσε συμμετοχή και εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία.
0: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στο γιατρό και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
1: Ναι.
0: Θα το πεις να είσαι μετά, απλά τώρα επειδή πήγα χθες το απόγευμα και του λέω γράψτε μου κάτι. Και τι μου γράψε, φίλε?
1: Τι σου γράψε?
0: Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
1: Τι έγραφε?
0: Νάνι, το όμορφο το παιδί. Νάνι, μη γελάζε.
7: Είπε το όμορφο το παιδί. Μα δεν κολλάει στην.
0: Ωραία, πες τι, τι κολλάει με τον Νάνι.
7: Νάνι, το μωρό μου κάνει. Νάνι.
1: Καταρχάς λέει Νάνι, το μωρό μου. Τελεία.
0: Νάνι, το μωρό μου. Δεν είναι αυτό, ρε.
7: Όχι.
1: Μα όχι, το μωρό μου που ξενυχτάει κάθε βράδυ στο πλευρό μου.
0: Μετά, Νίκο, μετά, δεν χρειάζεται τώρα, μετά.
1: Πάμε, Τζόρτζ, έλα.
9: Έλα, παιδιά, λοιπόν.
7: Στίχημαν, τι.
9: Παρακαλώ.
7: Στίχημαν, παιδιά, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, τις οποίες αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξει υπεύθυνα.
2: Καλή αρχή στους φοιτητές, παλιούς και νέους που ξεκινούν το νέο εξάμηνο. Από φέτος η φοιτητική ζωή έχει ένα νέο σκονάκι. ΔΕΗ, My Home for Students. Ρεύμα με φοιτητική χρέωση τώρα ακόμη πιο χαμηλή και σούπερ παροχή. Καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο dei.gr και μάθε περισσότερα για το DEI My Home for Students όσο παίζει αυτό το τραγούδι που ακούτε τώρα.
9: Δώσε, Νίκο!
2: Δείτε!

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 9 λεπτά πριν από τις 10 και έχω και παιδιά, έτσι να σας πω από αυτά τα ωραία που ψάχνουμε. Υπάρχουν καλά νέα από όλο τον κόσμο που δεν τα συζητάει κανένας. Γιατί δεν πουλάνε. Πουλάνε μόνο τα κακά νέα. Εμείς όμως ψάχνουμε τα καλά νέα. Είπαμε, το έχουμε δει λίγο διαφορετικά. Δεν μας νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, να σας πω ότι το Μεξικό έγινε η πρώτη χώρα στη Βόρεια Αμερική που απαγόρευσε τις δοκιμές καλλυντικών σε ζώα.
1: Μπράβο. Τέλος. Μπράβο.
0: Δεν θα ξαναχρησιμοποιήσουν ποτέ ζώα σε δοκιμές καλλυντικών.
1: Πώς θα τα δοκιμάσουν,
0: Δεν ξέρω, θα το βάλουν στους ανθρώπους, άμα θέλουν. Αλλά σε ζώα, τα ζώα και πλέον δεν θα τα ξαναπειράξουν. Ο πληθυσμός των ιαγουάρων, που είναι ξέρετε σαν λεοπάρδα αυτή, έχει αυξηθεί πάνω από 30% από το 2014. Περίπου σήμερα υπολογίζεται 5.500 ιαγουάρους που ήταν εξαφανιστεί, είχαν μείνει καμιά δεκαριά.
1: Μπράβο, τα τζάγουαρ.
0: Ναι, τα τζάγουαρ. Και καταφέρανε να το ανεβάσουν. Η Σκωτία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που προσφέρει δωρεάν προϊόντα περιόδου σε όλους. Δεν χρειάζεται να πληρώσει τη Σκωτία να έχει περίοδο.
2: Νομίζω ότι δωρεάν. Κάποια πράγματα προσπαθούν να τα κάνουν και στην Ελλάδα.
0: Ναι, αυτά που τα κάνουν δωρεάν.
2: Κανονικά θα έπρεπε, ή να σε ρωτήσω κάτι. Είναι αυτό που συμβαίνει με τις γυναίκες, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, εμείς από την πέμπτη δημοτικού, κάποιες, εγώ ας πούμε, έκτη δημοτικού, γυμνάσιο, είμαστε υποχρεωμένες να αγοράζουμε τέτοια προϊόντα για την περίοδο.
3: Τι λες,
2: πέμπτη δημοτικού. Πέμπτη δημοτικού,
1: έτσι.
2: Εγώ πέμπτη δημοτικού.
1: Πέμπτη δημοτικού ή
2: λοιπόν,
1: δύο σαλόνες.
2: Θέλω να σου πω λοιπόν ότι από τη στιγμή που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και είναι κάτι το οποίο είναι θέμα υγιεινής, δηλαδή μπορεί να κυκλοφορεί και να τρέχει το αίμα, δεν θα έπρεπε το κράτος να μας τα παρέχει ή να τα παίρνουμε με έκπτωση.
0: Ακούμε εδώ.
2: Ή να στα γράφει στην τελική.
0: Συνεχίζω.
2: Αλήθεια τώρα το λέω αυτό, γιατί είμαστε λίγο γυναίκες παραμελημένες σε αυτό το θέμα.
0: Γι' αυτό τα λέμε, για να τα ακούνε κάποιοι. Συνεχίζω, άλλο θέμα. Οι Macau Speaks που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη παπαγάλη.
1: Ναι.
0: Επέστρεψαν στη φύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
2: Στη
0: φύση. Μπράβο,
1: παιδιά.
0: Ξαναυπάρχουν δηλαδή οι Macau.
3: Στη φύση.
0: Ναι, στη φύση. Ναι. Ακούστε κάτι άλλο. Ακούστε κάτι πολύ ωραίο που το βλέπω και σε φωτογραφία και τρέλα. Η Ολλανδία. Η Ολλανδία δημιούργησε.
2: Στη φύση πέσαξε νομίζω.
4: Μαλάκας. Κύματα πήρε.
0: Η Macau επέστρεψα στη Βύση. Ναι, εντάξει.
4: Στο γιο.
0: Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω. Η Ολλανδία δημιούργησε ένα χωριό για ανθρώπους με άνοια.
4: Καλημέρα.
0: Όπου οι φροντιστές. Όπου οι φροντιστές. Άκου τώρα. Οι φροντιστές πώς είναι. Άκου τώρα. Δείτε πόσο μπροστά είναι, ρε φίλε. Οι φροντιστές είναι γείτονες σε άλλα σπίτια ή καταστηματάρχες αντί για προσωπικό.
1: Τέλειο. Άρα δηλαδή είναι μέρος του περιβάλλοντος.
5: Και πληρώνονται.
0: Ναι,
5: οι φροντιστές.
0: Είσαι τρελός, φίλε. Το χωριό είναι κλινική. Αλλά ζουν μέσα σε ένα σπίτι με κήπο και κάνουν τους γείτονες. Άμα χρειάζονται κάτι, πηγαίνουν. Είναι καταστηματάρχες.
5: Τι ωραίο που είναι.
0: Και άμα δεις το χωριό,
5: φίλε,
0: θα σου φύγει το κεφάλι. Άμα δείτε το χωριό, πώς είναι.
2: Υπέροχο.
5: Φόπο.
0: Εντάξει, ρε φίλε, γι' αυτό που λέμε επίπεδο. Και εδώ είναι.
5: Σε ποια χώρα είπες?
0: Ολλανδία.
5: Ολλανδία.
0: Λοιπόν, η Φιλανδία αναγνωρίστηκε επίσημα ως μία από τις καλύτερες χώρες στον κόσμο για να μεγαλώσει κανείς οικογένεια. Εργαστηριακή μελέτη, άλλα δύο έμειναν. Έδειξε ότι το εκχύλισμα ρίζας πικραλίδας, αυτό το κίτρινο λουδάκι, προκάλεσε προγραμματισμένο. Έχει να κάνει με το καρκίνο, ότι βοήθησε στους ανθρώπους. Από ό,τι φαίνεται, είναι ένα φάρμακο που βοηθάει πάρα πολύ και το ψάχνουμε.
2: Πικραλίδα. Εμείς πικραλίδα. Η μαμά μου λέει κάτι χόρτα.
0: Τα ευρήματα ήταν εργαστηριακά, όχι σε ανθρώπους. Μάλιστα, δεν τα διαβάζω τα άλλα, γιατί αυτά πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικό στη λέω για τον καρκίνο και τι είναι αυτά που διαβάζουμε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Οι Macau επέστρεψαν στη Βύση. Λοιπόν, από σε αυτό το σημείο, παιδιά, ότι έχουμε το καλάθι Βαλμά την Παρασκευή. Μην ξεχνάτε, φέτα Βαλμάς που έχει πλέον μεταφερθεί σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Καμιά φορά στέλνετε μηνύματα και λέτε, Γρηγόρη, δεν μπορούμε να το βρούμε. Μας λένε ότι τελείωσε. Λίγες ποσότητες, παιδιά. 60 χρόνια στην Βόρεια Ελλάδα. Αν έχετε φίλους στη Βόρεια Ελλάδα, πάρετε τους τηλέφωνο, ρωτήστε τους για το Βαλμά και θα σας πούνε μόνοι τους. 60 χρόνια σαρώνει. Αποφάσισε να πάει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι ποσότητες είναι λίγες. Να θυμάστε ότι είναι ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. 70 πρόβιο και 30% γίδινο. Αποκλειστικά όμως ελληνικό. Έτσι, προέρχεται από 7 νομούς, ζώνη γάλακτος. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη Χαλκιδική, σε ένα υπέροχο χωριό στην Παλαιόχωρα. Και γενικά είναι μια φέτα που λες: ευχαριστώ Θεέ μου που υπάρχει αυτή η φέτα στην Ελλάδα. Γιατί πολλά είδαμε, πολλές αλλαγές, γεύσεις που νομίζαμε ότι ήταν ωραίες χάθηκαν, δεν καταλάβαμε τι έγινε. Και γενικά, αν το ψάξει κανείς, θα στεναχωρηθεί με αυτό το θέμα της φέτας. Λοιπόν, ο Βαλμάς ήρθε για να μείνει και από ό,τι φαίνεται, μακάρι να το βρίσκεται. Και το Κοφινάκι, παρακαλώ, αν μπορείτε να το βρείτε, είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Το μοναδικό. Λοιπόν, αυτό είναι το Κοφινάκι, να το βρείτε από το Βαλμά. 69-36-10-10-22. Γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση που θα πάρετε ένα ψυγιάκι γεμάτο τυριά κάθε Παρασκευή.
6: Κάκος, μία λευκό χαμόγελο, ευαίσθητα ούλα, πόνο στο ζεστό και στο κρύο. Όποια και αν είναι η ανάγκη τη στοματική σου κοιλότητα, η Intermed έχει τη λύση. United Pharma Care με 11 εξειδικευμένους οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Διαθέσιμες σε φαρμακεία και e-pharmacies από την Intermed.
2: Λοιπόν, φυσικά, αν νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης, πραγματικά έχεις ψευδεστήσεις. Jobfind.gr, ένα από τα κορυφαία site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα. Ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματίες, έχεις ευκαιρίες πραγματικά σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Μπες στο jobfind.gr, ανέβασε το βιογραφικό σου και ξεκίνα άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ, jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
6: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις είναι καταπληκτικές. Ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ, φρέσκα φρούτα και η ημέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με full εγγύηση. Που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
0: Χορηγός σε αυτό το παρακαλώ, σημείο ότι ο Γιώργος θέλει να μιλήσει.
6: Χορηγός της εκπομπής μας είναι Στοίχημαν. Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Σε αυτό το σημείο να πω ότι θέλω να μιλήσω κι εγώ. Βέβαια, να πούμε ότι σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός Καγκελόνια, έτσι μπορεί να ξεκινάει και ο Παναθηναϊκός έτοιμος και παίζει και ο Παναθηναϊκός σήμερα
1: πάλι. Με Κηφισιά 5:45.
0: Όχι, με το εξωτερικό, με εξωτερικό δεν παίζετε. Όχι, ο ΕΦΑ δεν παίζει και ο Παναθηναϊκός.
1: Κόνφερενς είμαστε.
0: Κόνφερενς παίζεται. Εντάξει, σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός. Καλή τύχη στον Ολυμπιακό. Μακάρι
1: και στον Παναθηναϊκό με την Κηφισιά.
0: Έλα ρε Παναγιώτη, τώρα σταμάτα αυτό το πράγμα.
1: Γιατί δεν κόρη.
0: Γιατί εγώ είμαι Ηρακλής. Εγώ δεν με ενδιαφέρει. Όταν παίζουν οι ελληνικές ομάδες με ξένες γουστάρουν να κερδίσουν οι ελληνικές. Τώρα για το εσωτερικό πρωτάθλημα τι ασχολείται.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, εγώ θα πάω πρώτη φορά το γιο μου στο γήπεδο να κερδίσει ο Παναθηναϊκός την ομάδα του.
0: Να το πας, τι θες να σου πω τώρα. Εντάξει, παίζει πολύ ωραία μπάλα αυτός ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, έχω τον πόνο μου εγώ στον Ηρακλή. Τώρα μου λες άσε με και εμένα τώρα που αρχίζαμε και παίζουμε ωραία μπάλα. Λοιπόν, να πω για την Betabet, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι είναι εδώ μαζί μας η Betabet, αυτή η εταιρεία που τόσο πολύ αγαπήσαμε και τόσο πολύ μας βοηθάει. Αύριο έχουμε και σφαίρα κούρε, ξεκινάει η Πέμπτη. Οπότε πάλι θα δώσουμε και θα ανταλλάξουμε αγάπη. Πραγματικά κάτι που έγινε μέσα σε 2 χρόνια και πάρα πολλοί κόσμοι βοηθήθηκε από αυτή τη στήλη τη ραδιοφωνική που δυστυχώς αυτήν δεν την κλέψανε. Άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές, αλλά και άλλα θέλουν να μας κλέβουν. Αντί να κλέψουν και αυτοί, να βοηθήσουν και αυτοί με κάποιο τρόπο και να ανταλλάξουν πράγματα και να δώσουν έτσι, να μοιράσουν αγάπη, κλέβουν άλλες.
7: Ας τα κλέβουν άλλα
1: γρήγορα. Όλη μπουργα, όλη μπουργα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να θυμάστε ότι η Betabet εδώ και 3 δεκαετίες παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και αναπηρικά μαξίδια. Ό,τι και να χρειαστείτε, 24 ώρες το 24ωρο, οτιδήποτε και να σας συμβεί, μακάρι να μην τους χρειαστείτε ποτέ. Το λέω μέσα από την καρδιά μου αυτό, πραγματικά, αλλά επειδή να είμαστε ρεαλιστές, η ζωή συνεχώς έχει εκπλήξεις, οι άνθρωποι αυτοί είναι υπερεπαγγελματίες και θα βρουν τα πάντα στο ό,τι και να σας συμβεί. Λοιπόν, Γαλάτσι, Κουρτίου 14, φυσικό κατάστημα, στο Σωτηρία, στο Λαϊκό, στο Ιδρύο Σταυρό απέναντι και το δώρο, τέλος του άλλου μήνα, ένα smartwatch Garmin Adia.
8: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια.
9: Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
10: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
11: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
12: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
13: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
14: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
15: Τι νέα, πώς πάει?
16: Με άφησε.
15: Τι, γιατί, τι συνέβη?
16: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
15: Και τώρα?
16: Τώρα θα καλέσω την οδική.
17: Η λύση.
18: Κουτεντάκης.
17: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
18: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
19: AutoFit.
17: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
18: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
19: AutoFit.
17: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
18: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
20: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
21: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
20: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
21: Δεκαλικά Χνάρης.
20: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
21: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
20: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
21: Τηλέφωνο 28 340 22 431 και 6986 380 160. Πώληση χοντρική λιανική.
20: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
22: Αλφα στους 104,7.
3: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
19: Σφαίρα Μίξ, Πέτρος Καράς.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
5: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
6: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
9: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Εροφίλη Φορτέτζα, στο Ρέθυμνο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Ρεθύμνης. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Βασιλείου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
10: Δύναμη. Εμπειρία.
11: Γνώση.
10: Εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
11: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
10: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
11: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
14: Θυμήθηκα πέρσι ο ανιψιός μου. Θείο μου λέει, να σου γράμμα, να σου διαβάσω, του λέω, μου λέει ένα γράμμα που έγραψε στον Άγιο Βασίλη.
15: Α, Γλυκούλης.
14: Μου λέει, ναι, αγοράκι μου, εννοείται.
15: Ναι.
14: Μου λέει, είναι, μου λέει, 8 σελίδες.
15: Α, ωραία. Μάλιστα.
14: Του λέω, ακόμα σου πω, δεν υπάρχει ο Βασίλης.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
1: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
2: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
1: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
1: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
1: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
1: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάζ.
2: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
1: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
1: Γράφε 28 31 030 250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
1: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
1: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
1: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
6: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 31 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28 31 0 75 000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
11: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
10: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
11: Ψυχολογία,
10: παιδαγωγικά,
11: τουρισμός,
10: προπονητική,
11: αισθητική,
10: διοίκηση,
11: μαγειρική,
10: πλήρωμα ασθενοφόρου
11: και πολλά ακόμα.
10: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
11: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
11: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
10: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
11: 28310 24111
10: και www.mbs.com.gr.
11: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
10: και εσύ αυτό που αγαπάς.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
13: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
14: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στη τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
17: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες φουσκωτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
16: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάριο. Για βασική, μα.
17: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες. Από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
18: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
16: Παπαπα! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη Κρήτη.
17: Σωστό! Και άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε!
19: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
18: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
19: Τι? Αλήθεια! Βάζω παπούτσια και φύγαμε!
16: Πάμε!

Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
5: Πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Ποινή κάθεξη 9 ετών στον πρώην πρόεδρο της Βρασιλίας, τον Λούλα.
12: Το Λούλα.
13: Το Λούλα ή το Λούλα.
12: Μωρή Λούλα.
11: Μα είναι όνομα τώρα αυτό, κύριε Λούλα.
12: Λούλα.
11: Μωρή Λούλα.
12: Τον έχω γνωρίσει τον πρόεδρο.
13: Το Λούλα.
12: Το Λούλα.
11: Σε διακοπές.
12: Και έρθε εδώ στον Πύργο.
11: Πέστε τραγούδι με Λούλα.
13: Όταν καπνίζει ο Λουλάς, εσύ δεν πρέπει να μιλάς.
11: Άντε πάλι, με Λούλα είπαμε.
13: Άσε μας και εσύ, μωρέ, Λούλα.
11: Λούλα.

0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Αλφα FM
2: 104,7. 104,7.
1: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Αλφα FM
2: 104,7. 104,7.
1: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Παναγιώτη, πού είσαι?
5: Τώρα ρε παιδί μου, κατεβαίνω με το σανσέρ.
4: Τι κάνεις?
5: Κατεβαίνω με το σανσέρ.
4: Θα σε ψηφίσω. Μάθηκα μια ξένη γλώσσα.
6: Γιατί? Πώς τα έλεγα?
4: Δεν καταλαβαίνω τι μου λέει. Μου λέει άλλη Buenos Dias. Της λέω κι εγώ Kinder Buenos.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
4: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Α στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Ακούστε.

0: ξεκινάει η αγάπη μας.
1: Αλφα FM στους 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54 094.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Παρακαλώ.
2: Άτζη.
1: Ναι.
2: Χρόνια πολλά, βρε. Μήπως σε ξύπνησα.
1: Χριστίνα.
2: Σε ξύπνησε, κορίτσι μου.
1: Όχι, τώρα έχω σηκωθεί.
2: Α, χρόνια πολλά. Ούτε ευχαριστώ δεν λες καλέ που λέμε χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Πλάκα κάνεις τώρα.
2: Ποιος είναι. Ποιος είναι.
1: Ποιος είναι.
2: Είσαι και έγκυος, ε.
1: Γρηγορίσου.
2: Άτζη.
3: Χρόνια πολλά.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
4: 104,7.
5: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
4: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
6: Don't stop. Mix. Mix.
4: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
6: Don't stop.
4: Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
6: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: εσύ. 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρικύκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 3 10 74 7 70. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
6: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
7: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
8: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
7: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
8: Βεγγαλικά Χνάρις.
7: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
8: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
7: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
8: Τηλέφωνο 28 340 22 431 και 6986 380 160. Πώληση χονδρική λιανική.
7: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
9: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
10: Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
11: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
10: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
11: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
10: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
12: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
13: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
12: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
13: Ψυχολογία,
12: παιδαγωγικά,
13: τουρισμός,
12: προπονητική,
13: αισθητική,
12: διοίκηση,
13: μαγειρική,
12: πλήρωμα ασθενοφόρου
13: και πολλά ακόμα.
12: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
13: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
13: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
12: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
13: 28 310 24 111
12: και www.mbs.com.gr.
13: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
14: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
17: Παρακαλώ.
18: Ναι, καλημέρα.
17: Καλημέρα.
18: Τάσος Στασινόπουλος είμαι. Καλημέρα. Να σας πάρω λίγο. Έλα, έλα, Θρασίμουλε. Έλα τα κόκκινα της Ντεμπίνας. Άστα εκεί πέρα στην πόρτα όπως είναι να τα πάρει το παιδί. Και φέρε μέσα το Σαββατιανό και τη Μαλαγουζιά. Μην τη βάλει ψυγείο τη Μαλαγουζιά, πες του. Έλα, Ηλία, σας παίρνω για το τέτοιο μωρέ, την παραγγελία που είχε κάνει η κυρία Βλαχάκη. Για τις γιορτές τώρα που πήρατε τα 50 φιάλες. Για κάτσε να δω τι ήταν τώρα αυτό Σαββατιανό, ήταν, δεν θυμάμαι. Μισό λεπτό.
19: Παρασκευή το στείλαμε.
18: Ναι, το Παρασκευή το Σαββατιανό ήταν όμως. 50 φιάλες ήταν για το που στείλατε για τις γιορτές.
19: Ναι.
18: Για πελάτες και τέτοια μου είχε ζητηθεί που τα έκανα και έβαλα πάνω και, και το τύλιγμα και το χαρτί το τέτοιο που μου ζήτησε τον κοφρέ. Δεν έχει γίνει κάποια κατάθεση. Γι' αυτό σας πήρα. Μήπως έχει γίνει από κάποια άλλη τράπεζα, γιατί μου είπε κύριε Βλαχάκη θα τακτοποιηθεί αυτό. Όπαρε, όπαρε, που το πάει ρε. Πες του να βγει από εκεί. Βγες από εκεί. Δεν είναι αποθήκη. Είναι τα βαρέλια κύριε, φύγε από εκεί ρε. Το βάρεσε. Έλα, γελιά μου, συγγνώμη, μπήκε ένας τύπος εδώ τώρα. Ανάμεσα μπήκε σε άλλη αποθήκη, κόδεψα να τα σπάσει όλα.
19: Τι?
18: Ναι. Κυριλιά, έλα, κυριλιά.
19: Ναι.
18: Έλα.
19: Έλα, σ' ακούω.
18: Έλα, ποιος είναι?
19: Έλα, εσύ ποιος είσαι?
18: Έλα, άλλος έχει το τηλέφωνο, τι έγινε?
19: Έλα, ο Ηλίας είμαι.
18: Έλα, με έχεις βάλει αρχιτή ακρόαση, δεν σ' ακούω καλά. Έλα, όπα!
19: Πες μου ότι σου σπάσαν και το άλλο το βαρέλι. Δεν θα μείνει βαρέλι για βαρέλι στο τέλος.
18: Εντάξει, χιλιά, τώρα μ' ακούτε όλη σφαίρα, δεν κάνουμε δουλίτσα όμως.
16: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Alpha FM.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά? Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Ω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
7: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
11: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Εροφίλη Φορτέτζα, στο Ρέθυμνο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Ρεθύμνης. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Βασιλείου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
0: Αλφα στους 104,7.
12: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στην τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
13: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σκοτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
12: Θα τα κάνω, να φωτογραφείς το φυλάδι. Για βασική μα.
13: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
14: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
12: Μπαμπαμπα! Είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη Κρήτη.
13: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
15: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
14: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
15: Τι! Αλήθεια! Βάζω παπούτσια και φύγαμε!
12: Πάμε!
16: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα. Γνωρίζουμε καλή μουσική.
17: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
16: Αλφα.
0: Αλφα FM 104,7.
16: 104,7.
18: Ο μόνος τρόπος να πεις
16: ραδιόφωνο.
0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
19: Τώρα είσαι στεναχωρημένος, έχω καταλάβει.
20: Βλέπεις τι με κάνουν, μη βάζει ηχητικά ο καλούδης, επειδή έχω χάσει την κατσίκα από αυτό το βλάκα του Τζορτζάτου. Πήγε και άνοιξε το ελικόπτερο και με έφυγε. Μη στεναχωρείς
19: πάρα πολύ. Την είδανε λέει, μας έχουν έρθει μηνύματα.
20: Αλήθεια, σας στείλανε φωτογραφίες.
19: Αλήθεια, ναι, έχει πάει στη Μύκονο.
20: Η δικιά μου έχει. Πώς βρέθηκε εκεί, με κάνεις πλάκα τώρα.
19: Δεν σε κάνω πλάκα.
20: Θυμάται τη διαδρομή ακόμη, ε. Πηγαίνα μόνο το καλοκαίρι, βλέπεις τι άτιμα είναι τα ζωντανά, τι μνήμη έχουνε. Εκεί ήταν το μέρος εκεί πέρα που τις προκαλεί ασφάλεια, αυτό βρέθηκε πάλι εκεί. Έπινα και με την κατσίκα στην κλειφάδα εγώ. Εγώ και άλλη μία ήμασταν. Το είχαμε πέπ.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
21: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.
0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
6: Δύναμη,
7: εμπειρία,
6: γνώση,
7: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
7: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 310 50 383 και 6974 901 553.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: Πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
12: Χτίζει
11: ανανεώνεις ή ανακαινίζεις. Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
12: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
13: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
14: Νιώθω λίγο περίεργα.
13: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα ByFuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
15: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
16: Αλφα στους 104,7.

Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
5: Άκου μουσική, άκου μουσική, μουσική. Εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
6: Εδώ. Τα ακούς όλα.
7: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
8: Θέλω να πω ότι την ώρα του πέναλτι, ναι, όμως, ναι, ο Σαμσόν είχε πέσει γονιπαιδί στα πόδια μου. Ναι. Δεν έβλεπε το πέναλτι.
9: Στέλιο, μου θύμισε μια ανεψιά μου κάτι τέτοιε σούπες τρώει όλα τελευταία. Σαν το Σαμαρά. Μόνη της πέφτει.
0: FM
1: 104,7.
10: 104,7.
11: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28310-24111.
2: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά. Για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπίλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
11: Πώς πάει?
12: Με άφησε.
11: Τι, γιατί, τι συνέβη?
12: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
11: Και τώρα?
12: Τώρα θα καλέσω την οδική.
13: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
14: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
14: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
14: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
16: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
17: Αν χαλάσει όμως...
16: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
18: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στη τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
19: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες φουσκωτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
18: Θα τα κάνω. Αφού τα γράφεις στο φυλάδι. Για βασίλμα.
19: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες. Από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
20: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
18: Παπαπα! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη κρίση.
19: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
21: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
20: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
21: Τι, αλήθεια, βάζω παπούτσια και φύγαμε.
18: Πάμε!
22: Αλφα στους 104,7.
23: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
24: Χαμηλώστε την τηλεόραση, κυρία μου.
25: Καλημέρα.
26: Ναι.
24: Χαμηλώστε λίγο την τηλεόρασή σας.
26: Έλα.
24: Ναι.
25: Καλημέρα. Θέλω
26: τι
25: να...
26: καλημέρα, τι.
25: Θέλω να τα πω κι εγώ.
24: Βλέπετε, εδώ πέρα θα γίνουμε από πέντε χωριά χωριάτες απόψε.
26: Έχεις καθυστέρηση?
25: Έχω λίγη.
24: Έχεις καθυστέρηση κι εσύ, ε?
25: Μ' ακούτε?
26: Έχεις καθυστέρηση?
25: Λίγη έχω, μ' ακούτε?
24: Έχεις καθυστέρηση, πήρες να κλαφτείς?
25: Μ' ακούτε?
26: Έλα, κλείστε την να πούμε.
27: Πήρε
26: να κλαφτεί κι αυτοί όλοι εδώ βρήκατε.
25: Μ' ακούτε?
28: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνο. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνο. Feel the vibe. Non-stop live.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
7: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340 22431 και 6986 380 160.
5: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
10: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
11: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
12: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
11: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
12: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
11: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
12: Πάλι να πάω. Αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
11: Αλήθεια.
12: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε. L'Oréal, Kérastase.
11: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
12: Για την κόρη σου.
11: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
12: Γράφε. 2831-030-250.
11: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
12: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
11: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά.
12: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
11: Ωραία. My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
12: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
13: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
14: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831-02590.
15: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
16: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
17: Άκου δυνατά.
16: Άκου μοναδικά.
18: Αλφα.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Εροφίλη Φορτέτζα, στο Ρέθυμνο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Ρεθύμνης. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Βασιλείου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
4: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
5: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
4: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
5: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Καλημέρα.
8: Δεν είναι καλημέρα για μένα, δεν είναι.
7: Γιατί, Γρηγόρη μου?
8: Αρρώστησα, φίλε μου, αρρώστησα.
7: Τι έπαθες?
8: Τι έπαθα, αρρώστησα, φίλε, τα λαιμά μου.
7: Έλα εδώ, Γρηγοράκο μου, θα σου βάλω εγώ κομπρεσούλες, θα σου κάνω εγώ, μην αγχώνεσαι καθόλου.
8: Πίνω τσάι από χθες, έχω τρελαθεί. Τσάι βουνού πίνω. Πολύ.
7: Θέλεις να σου φτιάξουμε κάτι μέχρι να έρθει ένα χαμέμιλο, κάτι, δύο φρυγανίτσες, δύο...
8: Όχι. Αλήθεια τώρα, το λέω σοβαρά τώρα. Έχω πιει τόσο τσάι βουνού που νιώθω αντάρτινα.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM.
9: 104,7.
10: 104,7.
9: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε την εκπομπή του Θέμη Κωνσταντίνου Non-Stop Mix.
1: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
9: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
10: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
11: Δύναμη,
12: εμπειρία,
11: γνώση,
12: εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
11: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
11: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το ρέθινο, συντονίσου.

0: Βούτια στο παρελθόν με το συνονόματο. Η νύχτα μυρίζει για σε μη εδώ στο σφαίρα 102-2, παιδιά. Έχω κρατηθεί, αλλά δεν θα μπορούσα να μη σχολιάσω την απρέπεια της τραγουδίστριας Αφροδίτης Μάνου για τον Γιώργο Μαζονάκη. Έκανε μία ανάρτηση. Πού την έκανε στο
1: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
12: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
13: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
12: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
13: Δεκαλικά Χνάρης.
12: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
13: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
12: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
13: Τηλέφωνο 28340 22431.
9: και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
12: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
10: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
14: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
10: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
14: Ψυχολογία,
10: παιδαγωγικά,
14: τουρισμός,
10: προπονητική,
14: αισθητική,
10: διοίκηση,
14: μαγειρική,
10: πλήρωμα ασθενοφόρου
14: και πολλά ακόμα.
10: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
14: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
14: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
10: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
14: 28 310 24 111
10: και www.mbs.com.gr.
14: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
15: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσας Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
16: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
17: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
16: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
18: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
16: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
18: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
16: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
18: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
16: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
19: Αλφα στους 104,7.
20: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα αποκλειστικά.
0: Δώσει την αλληλεγγύη. Εμείς θα είμαστε και φέτος εκεί και περιμένουμε και όλους εσάς για να στηρίξουμε αυτό το σπουδαίο σκοπό. Ένα βήμα, παιδιά, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Δηλώστε συμμετοχή στο 18ο Greece Race for the Cure και μοιραστείτε αυτή τη μοναδική εμπειρία με το Σφαίρα 102.2. Κάντε τώρα την εγγραφή σας, greecerace.gr. Έρχεται η Ρία Λινιδού.
17: Παρέα στον Σφαίρα.

0: Άννα Βύση προτιμώ εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Nova και πλέον άλλη εμπειρία εξυπηρέτησης. Nova More πλέον δεν περιμένει την αναμονή. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, το έχουμε. Επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο application της Nova, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τη λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις. Nova.gr. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γεωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό. Ελίνα Παπίλα Θανάσπα σας. Σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φυλακιά άπειρα.
1: Σφαίρα 102.2. Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταργέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA. Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίου Νόρι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Μεγάλη προσφορά!
12: Όχι, όχι.
11: Τεράστια προσφορά!
12: Ούτε.
11: Πάμε.
10: Το έχω.
11: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες.
12: και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
13: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
14: Θα το πεις όλο μόνος σου.
13: Ό,τι άλλο θα κάνω.
15: Η μαύρη σαμπούκα.
16: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
17: Η ώρα είναι 5.
18: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
19: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
20: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
21: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
22: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
23: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
22: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
23: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
22: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
23: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
22: Αλήθεια!
23: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
22: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
23: Για την κόρη σου.
22: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
23: Γράφε. 2831-030-250.
22: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
23: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
22: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-30250, σωστά?
23: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
22: Ωραία. My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-30250 για το ραντεβού. Τέλεια.
23: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
24: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια?
0: Στο Calcetto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calcetto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calcetto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
1: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
14: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 31 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
15: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στην τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
24: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σκοτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
15: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάριο. Για βασική μα.
24: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18, 19, 20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες. Από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
25: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
15: Παπαπα! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη Κρήτη.
24: Σωστό! Και άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε!
26: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
25: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
26: Τι? Αλήθεια! Βάζω παπούτσια και φύγαμε!
15: Πάμε!
21: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.
27: Τι είχαμε, να σας πω, εμείς είχαμε μπέργκερ, είχαμε πίτσες.
18: Είχες μπέργκερ,
27: είχαμε κρέπα.
18: Εκείνο το φτιάχναμε.
27: Κρεπερί. Είχαμε μέσα.
18: Πού πήγαινες καλά.
27: Δεύτερο ομίριο Νέας Μύρνης. Βεβαίως, είχαμε κρεπερί. Όσοι είναι από το δεύτερο να πάρουν να επιβεβαιώσουν. Δεύτερο, τρίτο, ίδιο κυλικείο τρώγαμε.
18: Έχετε κρέψει εκείνη την ώρα.
27: Σάντουιτς. Και όχι, ξέρεις, από εταιρείες πήραμε αυτήν την εταιρεία, τη φέραμε εδώ. Όχι, ο Μιτσάρας. Είχε φέρει κρεπιέρα. Ρε, δεν πηγαίναμε στο μάθημα, ρε. Κατεβαίνει καθίστε, λέγα, θα έρθετε, έχει σειρά, κύρα μου. Θέλω μια φουντούκι διχρωμή να μην τη φάω. Πόσα κάνουν αρχαία έτσι.
18: Εγώ, παιδιά, θυμάμαι ότι όταν πήγαινα δημοτικό, τα πιο μικρά, τα μεγάλα μου, είχε ακόμα και μοσαϊκό. Που λέγε μοσαϊκό άνθρωπο στο κυλίκι.
27: Έξυπνο.
18: Τι έξυπνο, με τα παιδιά και, μικρά, καλά κάνουν και παγορεύουν τη ζάχαρη.
27: Καλύτερη πελάτη.
18: Η ζάχαρη έτσι καταστάθηκε με το μέλι τώρα. Φουλ μέλι.
27: Τι έχει γίνει αυτό ο γάμο με το μέλι? Παντού βάζουμε μέλι τώρα, όντω.
18: Ωραίο το μελάκι.
27: Όχι, χαλάει η γεύση τα πάρα πολλά. Ήπια πριν ένα iced tea.
18: Α, ναι,
27: το οποίο έλεγε μέλι. Μου ήρθε μετό.
18: Ναι, γιατί δεν έχεις μάθει στο μέλι.
27: Όχι, δεν έχω μάθει στο μέλι, δεν έχω μάθει στο νερωμένο μέλι. Στο μέλι έχω μάθει, έχω μέσα μέθαινα.
18: Λοιπόν,
27: με τη χούφτα το τρώμε.
18: Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8, 693 610 1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. 211 779 31, sfera.gr, application του Σφαίρα, και πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλω του Κόκοτα το ήλιο μου. Θέλω να ακούσουμε Δημήτρη Κόκοτα. Γιατί.
27: Έχουμε μια εκπομπή σήμερα.
18: Έχει ετοιμάσει μια ενότητα και νομίζω ότι έχει ετοιμάσει όλη την εκπομπή.
27: Συγκλονιστικότητα.
18: Έχει ετοιμάσει μια ενότητα, δηλαδή 5 και 4 με 5 και 20 και σου λέω μια εκπομπή σήμερα.
27: Δεν μπορεί να παραστεί.
18: Ένα πεντάλεπτο δηλαδή.
27: Καλά, χαμός θα γίνει.

0: μου τον Νέινι Καμπάνε του Κωνσταντίνου Αργυρού στον Σφαίρα 102.2. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε λίγο, διότι ενεργοποιούμε τη σκαλέτα από σήμερα, όλη τη σεζόν 26-27. Θα δούμε βέβαια πώς θα πάει όλο αυτό. Θα γίνουν και αλλαγές, διορθωτικές κινήσεις. Αλλά
1: θα φτιάξουμε όλα.
0: Θέλουμε να μας στείλετε πολλά μηνύματα. Στο λεπτάκι. Η κόρη μου, γιατί κανείς δεν ασχολείται ότι η μαμά δουλεύει αυτή τη στιγμή. Μην ασχολείστε, κάτι ότι δεν έγινε. Λοιπόν, θέλουμε να μας στείλετε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber και να μας δώσετε συνταγές. Διότι θα έχουμε τη συνταγή της ημέρας λίγο μετά τις 7:20. Εκεί, 7:20, μετά και 25. Και θέλουμε μέσα σε αυτή την ενότητα να έχουμε και δικές σας συνταγές. Οπότε, στο 693-610-1022 στο Viber περιμένουμε τις δικές σας συνταγές, οι οποίες θέλουμε να είναι ως εξής. Συνταγές εύκολες, με λίγα υλικά. Π.χ. ας πούμε τυροπιτάκια μόνο με 4 υλικά, ή μια συνταγή που έχετε από γιαγιά, προγιαγιά, από πουδήποτε και είναι συγκλονιστική, θέλετε να τη μοιραστείτε μαζί μας, και βέβαια με το ονοματεπώνυμο, με το όνομά σας θα ακουστεί στον αέρα ότι η συνταγή είναι δική σας και σας ανήκει 100%. 693-610-1022 στο Viber. Από σήμερα λοιπόν ενεργοποιούμε επίσης μια ενότητα που είναι η αγγελία της ημέρας. Ο Θανάσης τηλεφωνεί σε αγγελίες περίεργες, παράξενες, που του έκαναν εντύπωση του Θανάση. Θα μου πεις τι μπορεί να κάνει εντύπωση στο Θανάση.
1: Πολλά.
0: Τίποτα.
1: Πολλά. Πολλά, απλά μου απαγορεύει τα μισά να πω Έλληνα.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πες μας τους τίτλους από αγγελίες που έχεις βρει.
1: Ωραία, συγγνώμη λίγο. Μπείτε στο Viber.
0: Πρόσεχε να τους πεις.
1: Μπείτε στο Viber. Λοιπόν, έχω βρει.
0: Στο Viber γιατί να πούνε.
1: Άμα θέλουν να διαλέξουν. Θέλουμε αυτό. Μπορεί ο κόσμος να.
0: Α, να μας πούνε στο Viber. Ναι.
1: Έχω βρει 4 σπίτια. 5 σπίτια βασικά.
0: Τα σπίτια θα παίξουμε. Θα πάρουμε.
1: Τα παίξουμε.
0: Αυτά που σου λέω ότι δεν δυσκολευόμαστε.
1: Λοιπόν, ένα παραμοτέρ θέλω να αγοράσω. Για όσους ξέρουν.
0: Τι είναι το παραμοτέρ?
1: Παραμοτέρ είναι, παιδί μου, φαντάζομαι σαν ανεμόπτερο είναι το παραμοτέρ.
0: Κάτσε το κουκλάρο.
1: Και κάνεις βολτούλες γύρω-γύρω.
0: Πού πας? Από εδώ να πάω Γλυφάδα?
1: Ναι, πας. Από εδώ Γλυφάδα πας. Πας μέχρι και.
0: Παραμοτέρ.
1: Μέχρι και Θεσσαλονίκη, νομίζω μπορεί να πας.
0: Τι είναι, είναι πτητική μηχανή.
1: Αυτό τι.
0: Αλεξίπτωτο πλαγιάς με έναν ελαφρύ κινητήρα στην πλάτη του πιλότου. Πας καλά, μωρέ.
1: Γιατί?
0: Ζυγίζει από 20 έως 30 κιλά. Θέλει λίγο τρέξιμο, λέει, στην αρχή.
1: Το έχω. Έχω κάνει παραμότερ, ξέρω.
0: 3,5 λίτρα μόλυβδης στην ώρα. Έχεις καταλάβει πώς έχει πάει βενζίνη?
1: 2,18.
0: Λοιπόν.
1: Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, μετά έχω βρει μια δουλειά σε τουριστικό γραφείο. Θέλω, δίνει 3.000.
0: Το μήνα.
1: Το μήνα.
0: Και τι κάνεις?
1: Τα τριπλάσια που παίρνω από εδώ. Να πάρω ένα τηλέφωνο, μπορεί να διαφερθώ. Μετά λοιπόν έχω 2 αυτοκινητάκια πολύ ακριβά, τα νοικιάζουνε. Να κάνω και εγώ τα λούσα μου.
0: Όταν
1: να
0: λες ακριβά, πόσο κάνουν εγώ?
1: Η μία, ρε παιδί μου.
0: Το καινούργιο πόσο κάνει?
1: Δεν ξέρω. Η Porsche 992 του 23, ένα εκατοστό κάτι θα έχει. Ναι. Μετά έχει το R8 εδώ του 24. Δεν θα έχει μισό εκατομμύριο αυτό, πόσο θα πάει?
0: Ωραία. Κάτι άλλο πιο περίεργο, Θανάση?
1: Πιο περίεργο, έχω οχηματαγωγό επιβατικό 6 εκατομμύρια πλοίο. Σκέφτομαι να γίνω επενδυτής. Και μετά έχω βρει και 3 πιο προσωπικές.
0: Ναι.
1: Έχω βρει, παιδί μου, ένα bondage σκηνή. Θέλω να μάθω.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι για συμπάρι.
0: Πώς θα μιλήσει να καταλάβουμε.
1: Είναι
0: bondage σκηνή.
1: Είναι
0: bondage. Τα βζήτα στο τέλος.
1: Ναι, είναι, ρε παιδί μου, μια πιο άλλη φάση. Το συμπάρι είναι δένεσαι.
0: Χιλιάδες σήματος.
1: Yeah, yeah.
0: Τι δένεις?
1: Τον άλλονε. Τον άλλονε, τι να σου πω. Έχεις δει πως ήταν οι καουμπόιδες που πιάνανε τον κακό και τον πιάνανε χέρια
0: μπαντάζ,
1: πόδια?
0: Τα μπαντάζ είναι που βάζουμε και όταν...
1: Μπαντάζ ρε, μπαντάζ ρε. Μπαντάζ. Τα μπαντάζ.
0: PVC λέει, με εργονομικές λαβές, λέει, σχοινάκι. Αυτό
1: PVC,
0: είναι.
1: Το PVC είναι, ξέρεις, δεν κάνει έγκαυμα. Το σκηνή το κάνει.
0: Ναι, αυτό που θέλει, που πουλάει ο κύριος είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Πόσο το πουλάει?
1: Τίποτα, 14 ευρώ. Και είναι ευκαιρία.
0: 14 ευρώ το σκηνή.
1: Ναι, θέλω να δω πόσο είναι, ας πω. Είναι...
0: Δεν σηκώνει πολύ βάρος.
1: Θα δούμε.
0: Με 14 ευρώ.
1: Θα πω πόσο είναι. Είναι 5 μέτρα. Εγώ είμαι 120 κιλά. Με αντέχει.
0: 5 μέτρα θες να τραβάς τον άλλο από 5 μέτρα, εσύ?
1: Όχι, ρε. Τον δένεις γύρω-γύρω στο σώμα και τον κρεμάς.
0: Γιατί να τον. Ποιον κρεμάς, παιδί μου?
1: Τον άλλο, τον σύντροφο.
0: Στον αέρα.
1: Κρεμάς, αλλά δεν τον κρεμάς από το λαιμό και εσύ. Σταμάτα. Τον κρεμάς από τη μέση με δεμένα χέρια πόδια. Του κλείνεις το στόμα. Ανοίγω, κλείνεις τα άκρα του. Με τροχαλίες.
0: Είμαστε family friendly.
1: Family friendly είναι αυτό.
0: Συνέχισε.
1: Έτσι γίνονται τα παιδιά. Μετά έχω βρει ένα chassitity device metal magnetic. Αυτό μπαίνει.
0: Κάτσε, γκουγκλάρω πώς το λένε.
1: Chassitity.
0: Chassitity. Κοίτα, στα ελληνικά να το βάλω.
1: Βάλτε στα ελληνικά.
0: Chassitity.
1: Είναι sex toy αυτό.
0: Α, και αυτό.
1: Το οποίο είναι για άντρα. Οπότε καταλαβαίνεις.
0: Πάμε είναι παρακάτω. Άλλη.
1: Μαγνητικό κλείδωμα.
0: Ούτε το Google δεν ανοίγει. Πάμε. Πω, ακόμα το, ψάχνει.
1: Και το τρίτο, το τελευταίο θα το πω στα αγγλικά. 247 είναι πολύ ακριβό. Future Pro λέγεται η εταιρεία. Super Masturbator. With heating.
0: Λοιπόν,
1: έχει διάφορες συσκευές πάνω.
0: Κάνε λίγο ήσυχα. Κάνε λίγο ήσυχα. Πάμε, Γιάννη μου.
2: Ναι.
1: Για την αγγελία παίρνω.
0: Ποιον ψάχνουμε τώρα, για πες.
1: Λοιπόν, τώρα ψάχνουμε ένα σπίτι.
0: Ένα σπίτι, για να μείνεις.
1: Ναι.
0: Πόσα τετραγωνικά είναι.
1: 18.
0: 18 τετραγωνικά είναι.
1: Ναι.
0: Και πόσο τον νοικιάζουνε.
1: 580 νομίζω.
0: 580 ευρώ το 18 τετραγωνικά.
1: Δεν το σκόνω.
0: Μάλιστα.
3: Greece Exclusive Properties, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
3: Γεια σας.
1: Ενδιαφέρομαι για το σπίτι στα κάτω Ηλίσια, στη Κεσαριανή, το ισόγειο που δίνεται, 450 ευρώ το μήνα.
3: Ωραία, μπορώ να κρατήσω ένα τηλέφωνο σου να σας καλέσουμε αύριο το πρωί.
1: Α, δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα.
3: Όχι, δυστυχώς όχι.
1: Εντάξει, θα ξαναπάρω αύριο, σας ευχαριστώ.
3: Καλέστε αύριο μετά τις 9.
1: Μετά τις 9. Να σας ρωτήσω, τα 4.50 που, επειδή είμαι φοιτητής, το ενδιαφέρομαι, ναι, είναι κοντά στο πανεπιστήμιο.
3: Δεν το γνωρίζω. Δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή μπροστά μου για να σας ενημερώσω.
1: Ωραία, μια τελευταία ερώτηση. Το ενίκιο παίζει ή είναι στάνταρ ό,τι βλέπουμε.
3: Θα πρέπει να μιλήσετε με το μεσίτη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Φάγαμε
0: το χάσαμε. Έχει νοικιαστεί.
1: Και είναι ωραίο. Είναι γωνία, είναι παλιά αποθήκη. Δηλαδή η πόρτα είσαι από ανοίγει, χτυπάει λίγο κουζίνα. Το κρεβάτι δεν βρίσκω, αλλά θα είναι ο καναπέ.
0: Στα 18 τετραγωνικά. Όπως μπαίνει δεξιά.
1: Εκείνη η τουαλέτα. Εκείνη η τουαλέτα.
0: Πώς μπαίνει αριστερά.
1: Ήθελα να ρωτήσω, η τουαλέτα δεν μπλέκεται με τη μαγειρική, γιατί η
0: μυρωδιά. Μπορεί να είναι μεσοτυχία πίσω από το.
1: Δεν έχει. Ένα τείχο έχει. Εκεί κάθεσαι.
4: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Όνειρο θα είναι ξανά. Όχι, ο Θοδωρής Φέρης στον Σφαίρα 102.2. Απόγευμα λοιπόν Τετάρτης, εδώ παρέα μέχρι τις 8. Εδώ θα είμαστε. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Πολλά φιλιά να στείλουμε στην Ευανθία. Γεια σου Φωτεινή, γεια σου Τζέικομπ. Είναι η Ευαγγελία και η Ροδούλα, είναι η Σωτηρία και η Χρύσα. Θέλω να σου πω λίγο για τον καιρό. Διότι Σαββατοκύριακο αυτό δεν ξέρω τι έχετε κανονίσει.
1: Τίποτα.
0: Την Κυριακή είναι για μπάνιο, να ξέρετε.
1: Τόσο πολύ.
0: Μπορεί και το τελευταίο μπάνιο του 2026. Δεν για τους καλοκαιρινούς. Έτσι,
1: κοίτα,
0: γιατί η χειμερινή, οκ. Okay.
1: Δεν κάνω μπάνιο στην Αθήνα.
0: Γιατί, πού κάνεις μπάνιο?
1: Όταν είμαι στην Αθήνα, περιμένω να πάω στο χωριό μου.
0: Άρα, πόσα μπάνια έχεις κάνει φέτος?
1: Φέτος έχω κάνει λιγότερα από ό,τι έκανα πέρσι. Φέτος έκανα
0: 3. 9 μπάνια μόνο.
1: 9 μπάνια. Τότε πήγα διακοπές, τότε έκανα μπάνιο.
0: Ναι. Εσύ Γιάννη μου πήγαινες όμως. Σε Καλοκαιριακό πήγαινες, φόρτωνες εκεί το αυτοκίνητο. Κάνα μισά ώρα, τρίτη δεν έκανα να φτάσει.
1: Γι' αυτό ακριβώς. Κοίτα, εγώ είμαι άνθρωπος.
2: Ρώτησα... 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
5: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Αλφα στους 104,7.
8: Στο Ρέθυμνο, πάμε σφαίρα.

0: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
6: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
10: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
13: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
12: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
13: Off, τι πάθαμε.
12: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
14: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
15: Ψηρά, ξεκόλα.
16: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη Λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο σποτ, νέες τάσεις, νέες αφορμές για στυλ.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
20: Το πρωινό σου, το καλύτερο.
21: Το απογευματινό σου break,
22: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
21: το καλύτερο.
22: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
21: Λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
23: Στο Viber 6936 10102.

0: Άννα Βύση και όχι γιατί στον Σφαίρα 102.2. Πολλά γλυκά φιλιά να στείλουμε στο βασιλιά Τζούλιαν, ο οποίος μου λέει να μην γκουγκλάρω. Τι γκούγκλαρα? Α, γκούγκλαρα πριν στα εισαγγελίες. Family friendly, καλέ, φωνάζουν οι ακροατές. Φωνάζουν, Θανάση.
1: Ναι, τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: Εγώ αυτό που λένε ψέματα στα παιδιά τους.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε. Πολλά φιλιά, Τάνια μου. Γεια σου, κορίτσι μου. Φιλιά. Καλά, μας έχουν κάνει με σαντρέ μαλλί, γιατί παίξαμε σαντρέ της Βύση χθες. Δες το μουσί σου λίγο. Το κάνει ο Νίκος.
1: Μου θυμίζει. Κάποιον μου θυμίζω τώρα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιον. Ανεκδίκητος, βέβαια.
0: Όχι, όχι. Αυτός που μου θυμίζει είναι ηθοποιός και είναι. Ποιος έπαιζε το φούρναρι στο καφέ της Χαράς?
1: Του φέρνω λίγο. Είναι το ζυγωματικό.
0: Που τραγουδούσε. Από μακριά δεν είσαι?
1: Από πολύ μακριά όμως.
0: Ωραία, πιο μακριά κάτω.
1: Δεν βλέπω εκεί. Έχεις βάλει και προστατευτική οθόνη.
0: Λοιπόν, 2-11-779-31, ανοίγουμε τις γραμμές. Θα προτιμούσες.
1: Να.
0: 2-11-779-31, τηλεφωνήστε για να βγείτε αέρα, να μιλήσουμε, να πούμε τα νέα μας και να ακούσουμε τις δικές σας απαντήσεις. Θα προτιμούσες να. Λοιπόν, θα προτιμούσες. Θανάση. Oh. Ο σύντροφος ή η σύντροφό σου. Το πείραξες, όχι. Να είναι άπιστη ή τσιγκούνα? Πρόσεξε.
1: Άπιστη.
0: Θα προτιμούσες να σε απατήσει?
1: Εντάξει, κάτσε, βασικά περίμενε, έχεις δίκιο. Πόσο μ' απατά, πόσο τσιγκούνα είναι?
0: Φουλ και τα δύο.
1: Φουλ του φουλ. Δηλαδή είναι βάση, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να καθίσω, ρε μωρό μου, σήμερα δεν μπορώ, θέλω να πάμε τρεις. Είναι τέτοια φάση.
0: Τι να πάμε?
1: Να πάμε τρεις.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ηρέμησε λίγο.
1: Α, είναι πιο ηρέμο.
0: Να σε απατήσει.
1: Μια φορά το μήνα.
0: Δεν ξέρω.
1: Θέλω συχνότητα να ξέρω.
0: Γιατί συνέχεια, όλη την ώρα.
1: Κάτσε, ρε, τι
0: είμαι. Να έχει παράλληλη σχέση.
1: Παράλληλη σχέση.
0: Παράλληλη αγάπη.
1: Ωραία, τσιγκούνα όταν λέμε είναι τσιγκούνα.
0: Τσιγκούνα φουλ. Και το μονόλεπτο.
1: Ναι, να μ' απατάει.
0: Να μ' απατάει. Και τώρα που ακούω και εγώ να το περιγράφω.
1: Μα κάτσε λίγο τώρα, του
0: λέω. Γιάννη, έχουμε γραμμή. Δεν έχουμε γραμμή.
1: Δεν τολμούμε.
0: Βγείτε με ψευδόνυμο.
1: Μην πείτε τα όνομα.
0: Ναι, πείτε είμαι ο μπλε τείχος.
1: Να σου πω κάτι, κοίτα λίγο. Όταν ο άλλος απατά, έχει μία παραπάνω λίμπητο. Κάπως θα το βρεις ιατρικά, θα μιλήσεις.
0: Η τσιγκουνιά δεν παλεύεται.
1: Τίποτα.
0: Ναι. Και δεν έχει γιατριά. Να πεις το άλλο, έχει. Παιδιά, δεν ξέρω.
1: Έχει.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
1: Γεια σας.
2: Η Μιμίκα είμαι.
0: Μιμίκα μου, έχουμε πάρα πολύ καιρό να βγάλουμε κόσμο στον αέρα και είναι σαν να μας κάνεις σεφτέ για τη νέα σεζόν, να ξέρεις.
2: Να είναι τέλειος ο σεφτές, να πάνε όλα όπως...
0: Είσαι γουρλού, τι ζώδιο είσαι?
1: Που πήρες, ρε Μιμίκα?
2: Περίμενε. Πώς έκαλε, κρυό, πρώτη μέρα του κρυού.
0: Πρώτη μέρα του κρυού, πρώτη μέρα φωτιά δηλαδή.
1: Χαμός.
2: Ναι, γουρλού, παιδιά. Εντάξει,
0: μιλάμε πρωτιά κι εμείς.
2: Και κυριακογεννημένη, γουρλού.
0: Εγώ είμαι πρώτη μέρα μήνα, αλλά σαββατογεννημένη.
2: Θα γίνει χαμός να μου το θυμηθείτε.
0: Μιμίκα μου, για πες μας, άπισος ή τσιγκούνας?
2: Εντάξει, αν το πάρουμε σοβαρά, είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Αν το ρίξουμε στην πλάκα, εγώ που έχω έναν άντρα ο οποίος είναι λες και το χέρι του έχει μια τρύπα και του πέφτουν από μέσα τα λεφτά.
0: Ναι.
2: Και δεν ξέρω αν το άλλο άκρο θα μου ήταν χρήσιμο, καλό ή όχι.
0: Δηλαδή, πες μας ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου, τι κάνει.
2: Εγώ τίποτα, ρε παιδί μου, δεν ξέρουμε.
1: Φεύγει το πρωί. Άκουμε, Μιμίκα, φεύγει το πρωί από το σπίτι με 100 ευρώ στη τσέπη. Με πόσα θα γυρίσει το βράδυ?
2: Τίποτα, παιδιά, όχι. Ακούστε, είναι οδηγός, λείπει στο εξωτερικό, ούτε ξέρω τι παίρνει, ούτε ξέρω τι χαλάει, ούτε τίποτα. Είμαστε. Τι να σας λέω.
1: Τσιγκούνης πάντως δεν είναι, Μιμίκα. Το μόνο σίγουρο.
0: Περίμενε, μωρέ, κι εσύ.
2: Γι' αυτό δεν ξέρω αν θα ήθελα τσιγκούνη, επειδή έχω το άλλο άκρο.
0: Ναι, περίμενε. Δηλαδή σου λέει δεν ξέρω που πάνε τα λεφτά, το κλασικό.
2: Άστο.
0: Πού να πηγαίνουν άραγε?
2: Απ' την άλλη, βέβαια, την πλάκα πάλι πάνω, κατά καιρούς το έχω πει ότι άμα θέλεις να κάνεις κάτι με άλλη, δεν θέλω να το μάθω, δεν θέλω να χαλάσεις λεφτά και δεν θέλω να χαλάσεις κάτι.
1: Ωραίο.
0: Τι πού να χαλάσεις λεφτά?
2: Κατά τα άλλα πήγαινε.
1: Ρε παιδί μου, ναι, μη βρεις μια παράλληλη σχέση να μας φάει τώρα αυτά που έχουμε 2-3.
0: Αφού δεν μαζεύουν, τα χαλάει όλα, σου λέει.
2: Με τι να

0: Ναι, θα τη ζητήσουμε, θα τη πάρουμε κιόλα Αθήνη.
1: Θα φτιάξει πρίκα τη δηλαδή, Μιμίκα.
0: Θα μα δώσει κιόλα.
1: Πόμπι, Μιμίκα, πόσα χρόνια είστε μαζί?
2: Η απάντησή σου ποια είναι?
0: Παιδιά, δεν ξέρω, μάλλον τσιγκούνι, δεν έχω ιδέα, αλήθεια.
2: Τσιγκούνι.
0: Είναι πολύ δίκοπο το μαχαίρι.
2: Είναι δίκοπο.
1: Κάτσε ρε Μιμίκα, τώρα δεν του δώσε άδεια.
2: Δεν του έδωσε άδεια, ρε παιδί.
0: Του λέω ανατακτά διαστήματα για να κάνουμε πλάκα. Του λέω, άμα είναι ποτέ να κάνεις κάτι.
2: Σαν ανέκδοτο.
0: Παρακαλώ πολύ απλώ του τρει όρου.
2: Για πλάκα, να γελώσουν.
1: Στην πλάκα λέγονται αλήθειες, Μιμίκα.
0: Άμα μπορέσει να το κάνει, να μην κολλήσει κάτι, να μην χαλάσει λεφτά και να μην το μάθω.
2: Μιμίκα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
0: Φιλάκια. Φιλάκια.
2: Φιλάκια. Τσιγκούνης λοιπόν.
1: Είδες, να μην
2: κολλήσει. Η πρώτη ψήφος πήγε εκεί.
1: Μην χαλάσει λεφτά.
2: Ναι.
1: Και να μην το μάθω.
2: Η αλήθεια είναι ότι μας αρρωστήσει κιόλα.
1: Μα φέρει τίποτα.
2: Ποινικό αδίκημα που λέει και ο Λάγιος.
1: Βεβαίως. Ναι, παρακαλώ.
3: Καλό φθινόπωρο θα πω.
2: Καλό φθινόπωρο, πώς σε λένε?
3: Είμαι η Έλενα από Μοσκάτο.
2: Γεια σου, Ελενάκη, τι κάνεις?
3: Ψηφίζω Τσιγκούνη.
2: Τι κάνεις?
3: Ψηφίζω να είναι Τσιγκούνη.
1: Τσιγκούνης.
2: Τσιγκούνης κι εσύ, ε.
3: Ναι.
1: Θα είναι Τσιγκούνης και σε σένα όμως τα συναισθήματα.
2: Πού το ξέρεις αυτό, το λένε. Άκου.
1: Ισχύει.
2: Το λένε κάποιοι. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Ισχύει. Έχω γνωρίσει Τσιγκούνη, άστο, δε.
2: Να σου πω κάτι. Λίγο να διευκρινίσουμε τη Τσιγκουνιά. Οικονομός.
1: Ω, Τσιγκούνη. Κάτσε τώρα, το βγάλαμε κερατά, το άλλο θα το πούμε να το φτιάξουμε. Όχι, Τσιγκούνη, κυρία μου.
2: Για πες, Έλενα, γιατί.
3: Γιατί δεν παλεύετε.
2: Η απιστία.
3: Ναι.
2: Το έχεις βιώσει.
3: Όχι, αλλά νομίζω ότι είναι ότι το έχουν βιώσει. Φίλες μου, έχω χάσει φίλοι που έχει πάθει σοκ που πήγε ο άντρα. Η κοπέλα του άντρα της και είπε, είμαι έγκυος, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, τελειώνεται, διαλύστε το. Το έχουμε περάσει άσχημα.
2: Τι λες?
3: Οπότε, ναι, είναι αληθινή ιστορία.
2: Μάλιστα.
3: Ξέρουν αρκετή, οπότε...
2: Οπότε Τσιγκούνης. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Φιλάκια, ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε. 2-11-700-79-31. Γιάννη, δεν είπες.
1: Δεν τολμάει γι' αυτό.
2: Είπες? Τσιγκούνα, ε. Δεν πειράζει, αγάπη μου, έχω εγώ λεφτά.
1: Δεν είστε τολμηροί, ρε. Ρε, άσε ρε μια περιπέτεια.
2: Μόνος είχες πει ότι θέλω να είναι άπιστη.
1: Εγώ είμαι
2: ειλικρινής, ναι. Εμείς λέμε ψέματα, εγώ δεν έχω απαντήσει.
1: Εσύ,
2: εγώ θέλω να πάρω λίγο το κοινό, λίγο τη γνώμη του κοινού. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
2: Πώς σε λένε?
4: Είμαι η Κωνσταντίνα.
2: Έλα, Κωνσταντίνα μου.
4: Από Πειραιά.
1: Κωνσταντίνα είναι δικιά μου, την έχω νιώσει.
4: Πού το έχεις νιώσει και μπαίνω δυναμικά, να ξέρεις. Γιατί για να πας στους τελικούς θες να κάνεις προπόνηση.
2: Λίγο μη χειροκροτάς.
1: Μπράβο ρε Πειραιώτη.
2: Μη χειροκροτάς, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό. Σε ποιους τελικούς πάμε?
4: Στο γάμο, μάνα μου. Η τελική είναι ο γάμος.
1: Στο GR Open.
4: Πάμε, στο GR Open. Πρέπει να κάνουμε προπόνηση.
2: Έλα στα παλένκα. Κάτσε ρε παιδί μου, προπόνη. Ναι, άρα δηλαδή, τον θέλεις άπιστο ή τσιγκούνι?
4: Άκου, εγώ παντρεύτηκα και χώρισα δυστυχώς από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν εξαιρετικός, αλλά τσιγκούνις. Παντού. Και έχει δίκιο ο φίλος μου εκεί, γιατί ήταν τσιγκούνις και στα αισθήματα.
1: Μα έτσι πάνε αυτά.
4: Τσιγκούνις να πεθάνω, κορίτσι μου. Δεν
2: τόσο
4: μπορούσα
2: πολύ.
4: Να πάρω δεύτερη κουρτίνα στο σπίτι μου. Δεν μπορούσα να αγοράσω δεύτερο εζόρυχο, δεύτερο παπούτσι στα παιδιά.
2: Τι λες?
1: Πρόβλημα.
2: Δεν παλεύεται αυτό. Αυτό δεν παλεύεται.
4: Να σου λέει, γιατί πήρες δύο σουβλάκια? Λες, ξέρω εγώ γιατί το ήθελα. Όχι, αφού έφαγε το ένα, το άλλο τι ήθελε. Μα θα το φάμε αύριο. Μα θα το φά σίγουρα, γιατί εγώ δεν θα το πετάξω. Είσαι τρελή.
1: Έχω γνωρίσει. Έχω γνωρίσει. Άκου, κερατού, έχει δίκιο. Έχω γνωρίσει φίλη τσιγκούνη που πήγαμε σε ταβέρνα. Φυσικά δεν πλήρωσε. Την έκανε, πήγαινε.
2: Από αυτού που δεν πεινάγανε.
1: Ναι, πήγαινε.
2: Έχω φάει
1: πόδι,
2: εγώ, ναι.
1: Ναι, διάφορα. Δεν έφαγε. Ξέρει τι έκανε.
2: Ναι.
1: Και μετά σηκώθηκε στο τραπέζι.
4: Περίμενε, σου έχω καλύτερο.
1: Περίμενε. Και μετά πήγε στα τραπέζια και μάζευε όλα τα φακελάκια αλάτι πιπέρι για να τα πάρει στο σπίτι του. Μου λέει όλα αυτά, ξέρεις τι λέει. Ένα δέμα λέει.
4: Καλέ, θα σε πεθάνω. Θέλω να τα ακούσει.
2: Περίμενε.
4: Λοιπόν, πήγαινε στο καφέ που έπαιρνε καφέ. Ωραία, έπαιρνε από ένα καφέ. Ωραία. Και του είπε, άκου να δεις, Λαράκι, εγώ επειδή παίρνω από σένα 6 στα 7 καφέ, τον έναν τον θέλω δώρο, ο άνθρωπος έχει μείνει τέκος και επειδή τον κατάλαβε στο μετέπειτα, τον έπαιρνε τηλέφωνο πριν κλείσει και του λέγε, ρε εσύ, έχω κάτι τυρόπιτες, Αντί να ψωτάξω, θες να ζωτάρει. Και όταν βγαίναμε έξω...
2: Και πήγαινε και τις έπαιρνε τις σιρόπιτες. Τις έπαιρνε τις σιρόπιτες.
4: Βεβαίως. Και τις έπαιρνε στο σπίτι σαν άλλη μέρα τα παιδιά.
1: Και μετά βάζε τα παιδιά να την πουλήσουν.
4: Και δεν ήταν αυτό. Βγαίναμε έξω και όταν βγαίναμε έξω παρέγγελα εγώ και τα παιδιά, εννοείται λιτά, δεν υπήρχε αυτό το... Πρέπει ακόμα και στο θερμοσύφωνα να μπούμε όλοι μας να κάνουμε μπάνιο. Αν ήταν δυνατόν και οι τέσσερις μέσα σε μια μπανιέρα, θα το κάναμε.
2: Όταν είχατε σχέση.
4: Και παραγγέλαμε, περίμενε και παραγγέλαμε όλοι και δεν παράγγελνε. Και γιατί, για να φάει τα αποφάγια μας, να μην πάρει εξτρά μερίδα. Είστε τρελοί!
2: Ναι, όταν είχατε σχέση.
4: Δεν μπορεί να φάει
1: με ποια.
2: Όταν είχατε σχέση, τα έκανε αυτά.
4: Δεν τα είχαμε τόσο υπερβολικά. Εντάξει, κατάλαβα ότι υπήρχε ένα πράγμα, αλλά όχι αυτό. Είχα και εγώ τη δουλειά μου, τα δικά μου λεφτά. Δεν ήμουν και άνθρωπος. Έλεγα, έλα μωρή, θα κεράσω εγώ, μην ανησυχεί.
1: Δεν το κοίταζες.
4: Έχασε και τη δουλειά του στο ενδιάμεσο που έλεγε εντάξει, οκ, okay, κρατάει.
2: Τον έπιασε η ανασφάλεια, μωρή.
4: Ναι,
2: αυτό,
4: και λες, οκ. Okay. Μετά όμως, που όλα ήταν κομπλέ. Για ποιο λόγο, ρε φίλε. Και δεν άντεξα, παιδιά. Και
1: πόσα χρόνια άντεξε?
4: 10.
2: Α!
1: Ηρωίδα!
2: Κωνσταντίνα μου, σε ευχαριστώ!
4: Κέρατο, ελευθεριά, κουρδέ,
1: πήγαινε, μάλινε, αρκεί να έχω δεύτερο σουβλάκι!
2: Σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα!
4: Να τα παιδιά μας.
2: Ευχαριστούμε, φιλάκια! Άρα, κότσο, φιλάκια!

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
8: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Ψυχολογία,
7: παιδαγωγικά,
8: τουρισμός,
7: προπονητική,
8: αισθητική,
7: διοίκηση,
8: μαγειρική,
7: πλήρωμα ασθενοφόρου
8: και πολλά ακόμα.
7: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
8: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
8: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
7: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
8: 28310-24111
7: και www.mbs.com.gr.
8: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Άκου δυνατά.
11: Άκου μοναδικά.
12: Είδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
13: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση.
14: Τώρα μένει να βρεις
15: και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
16: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
17: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.

0: Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
3: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 Ελλήνα Παπίλα. Θανάσης Πασάς στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Μπούνιας. Ελπίζω να σας βρίσκει χαλαρούς και ωραίους το απόγευμα στην Αθήνα. 6 ώρα και ετοιμαζόμαστε γιατί σήμερα έχουμε τη δεύτερη ομάδα που παίζει στην Ευρώπη Ελλήνα και είναι ο Ολυμπιακός και ο Όφη.
1: Με ποιον παίζει, α, Ολυμπιακός Όφη.
0: Όχι Ολυμπιακός Όφη, Ολυμπιακός παίζει με τη Γιαγκελόνια.
1: Ναι, δεν το πες έτσι όμως, είπες Ολυμπιακός Όφη.
0: Sorry, έχεις δίκιο. Οι δύο επόμενες ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη είναι Ολυμπιακός και Όφη.
1: Και για το πρωτάθλημα είναι αυτό.
0: Για την δεύτερη διοργάνωση.
1: Καταλαβαίνει κάποιος τι λέει ο Θανάσης.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Γιάννη, κατάλαβες εσύ τι λες. Περίμενε. Που δεν ασχολείσαι καθόλου με τα ποδόσφαιρα. Σαν και εμένα, δεν είσαι κι εσύ. Ασχολείσαι, όχι. Κατάλαβες ποιος παίζει με ποιο για ποιο λόγο. Γιατί στο τέλος θα είμαι εγώ η χαζή.
0: Ω, δεν είναι μαγαζί.
1: Πάμε την αρχή. Πάμε απογευματινό.
0: Ω, δεν το ξανακάνω.
1: Απογευματινό.
0: Θα πω άλλο σταθμό. Δεν το ξανακάνω. Εντάξει.
1: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
0: Με τον Νικόλα Ράπτη και την Ελίνα Παπίλα. Κοιτάξτε μαλλιά που βγάλω. Ελπίζω να μην ακούει ο Νικόλας.
1: Λοιπόν, πάμε να παγγείλουμε.
0: Oh yeah.
2: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η απαγγελία. Και ξεκινάτε τώρα να τηλεφωνείτε στο 211-779-31. Διεκδικείτε, μισό λεπτάκι, ένα καταπληκτικό ρολόι Ούζου. Νέα συλλογή Ούζου με πολύ ωραία γυναικεία και ανδρικά ρολόγια, κοσμήματα, γυαλιά ηλίου. Έχει τα πάντα στο ούζου.gr, όπου μπαίνετε στο ανανεωμένο e-shop και μπορείτε να πάρετε ό,τι θέλετε. Από εμάς με πάρα πολύ αγάπη, αν βρείτε το τραγούδι που θα απαγγείλει ο Θανάσης, ένα φοβερό ρολόι Ούζου στο 211-779-31.
0: Να πρώτος τολμηρός.
1: Παρακαλώ.
3: Πήρα τηλέφωνο και δεν ξέρω τι θα κάνω.
0: Το έχω πάθει όταν ήμουν γυμνός μια φορά.
1: Σταμάτα μόνο και εσύ. Πώς σε λένε?
3: Είμαι η Έλενα.
1: Ναι, πού τηλεφωνείς?
3: Τηλεφωνάω από την, εξωτική, από τα εξωτικά Πατήσια. Ναι. Έχει ο λαιμός μου κλείσει γιατί γυρίσαμε από την Σύρο που ξέρετε τι γίνεται με τα πλοία. Αφήνεις τον νεφρό σου. Γυρίσαμε κρυωμένοι και είμαι εν κινήσει στο αμάξι μαζί με τα γόρια μου και τι ακούμε.
1: Είδα ένα TikTok που είναι μια κοπέλα η οποία ανεβαίνει τα σκαλιά ενός πλοίου, τώρα δεν ξέρω σε ποια εταιρεία ήταν, και λέει να εδώ πάω, προσπαθώ να βρω το καπετάνιο να του πω ότι τελείωσε η κατάψυξη ο Άριον.
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι κάποια συντεχνία, κάποια συμμαχία των εργαζομένων, των υπαλλήλων των εταιριών. Να πεθάνουμε όλοι, να αφήσουμε
1: τα ερκοντήσια. Εμένα μία φίλη μου που ταξιδεύει μαζί το καλοκαίρι μου λέει το κάνουν για να σκοτώνουν τα μικρόβια, λέει, την πολυκοσμία.
0: Μου το έχει εξηγήσει και εμένα άνθρωπος που δουλεύει μέσα, μου λέει το κάνουμε, λέει, ακριβώς για τα μικρόβια.
1: Ναι, θα πεθάνουμε όμως με τα μικρόβια εμείς.
3: Μαζί με τα μικρόβια θα πεθάνουμε,
1: τα μικρόβια θα χορεύουν από πάνω μας.
0: Αντέξει, μην πας στο Τιτανικό, οι άνθρωποι πέσανε στους μείον 10. Και αντέξανε 2 ώρες να τους μαζέψουν.
1: Λοιπόν, Έλενα, πάμε να παίξουμε. Άκου λίγο. Θα ακούσεις. Θα πρέπει να χαμηλώσεις το ραδιόφωνο.
3: Ναι, το χαμηλώνω.
1: Θα με ακούσω από το τηλέφωνο. Θα ακούσεις μία απαγγελία στίχων από το Θανάση με τον τρόπο που εγώ θα του υποδείξω να την κάνει. Δηλαδή, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να. Οι εκδοχές είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, μπορεί να το κάνει σαν ποιητής, μπορεί να το κάνει σαν δελτίο ειδήσεων, μπορεί να το κάνει σαν εκφωνητής ποδοσφαίρου, μπορεί να το κάνει όπως. Ό,τι του ζητήσουμε, ό,τι ζω. Και εσύ πρέπει να μας πεις τίτλο τραγουδιού.
3: Α, μάλιστα.
0: Τους στίχους, δηλαδή, του τραγουδιού που θα ακούς μετά, εγώ θα τους πω κάπως διαφορετικά. Να έχεις την προσοχή σου,
1: Παίζουμε για να περάσουμε ωραία, παίζουμε για να ακούσουμε και να γελάσουμε, δεν γουγκλάρουμε, δεν βάζουμε ChatGPT, εντάξει.
3: Αν έτσι να γουγκλάρω, πάμε στο γιο, στο Μάξ, έχω τον Παυλάκο δίπλα.
4: Προσπαθώ εγώ να γουγκλάρω.
1: Ο Παυλάκος ποιος είναι?
3: Όχι.
1: Αχ, γεια σου αγόρι τη!
0: Ο Παυλάκος ο ChatGPT. Είναι έτσι με δύο κινητά ανοιγμένο.
3: Όχι, όχι, όχι. Εγώ μ' αρέσει να είμαι τιμία και να παίζω τίμια. Πάμε.
1: Ωραία, λοιπόν. Ένα, δύο, τρία και. Θανάση. Αν έχει 5 δευτερόλεπτα, ναι, για να το βρει. Έχει χρόνο. Μόλις τελειώσει.
0: Αφού τελειώσω και πει Ελίνα. Τώρα, τώρα έχεις 5 δευτερόλεπτα.
1: Θανάση, σήμερα μας απαγγέλεις ASMR. Ψιθυριστά. Πάμε.
5: Βρήκα την ευκαιρία από ένα τσακωμό και νόμιζα το τέλος σας πως ήταν οριστικό. Φίλε, μη σε πιάνει ο ενθουσιασμός.
1: Δεν είπαμε να βογκάς, παιδί μου.
5: Και άκου τι σου λέω σου.
3: Θα τελειώσουμε, τελειώσαμε.
1: Ναι, Νάρας, μη δεν έχεις δει.
5: Όσο είναι καιρός.
0: Δεν έχω νύχια.
5: Ο νέος, ο νέος. Ο νέος είναι ωραίος.
3: Ο νέος είναι ωραίος, ο νέος, ο νέος.
1: Ναι, τίτλος, τίτλος. Τίτλος.
3: Ναι. Το παλιό είναι αλλιώς.
5: Έλα, το πρόλαβε.
1: Το πρόλαβε.
3: Αυτό είναι.
1: Ο παλιός είναι αλλιώς είναι το τραγούδι.
3: Έλα, να σου πω, είναι και σε εποχή του αυτό. Μην με ρωτήσετε ποια εποχή του, έχω κρύψει χρόνια.
1: Ο Παυλάκος είναι πιο νέος.
3: Όχι το μανάρι μου, είναι πιο μεγάλο, αλλά δεν κρύβουμε 2, 3, 4, 5, 10 χρόνια.
5: Σίλαρε, το 93 είναι Ναταλία Γερμανού, καλή Ριζάνο.
1: Ναι, καλή Ριζάνο. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή, Έλενα, να σε ενημερώσουμε για το δώρο. Λοιπόν, αυτό είναι το παιχνίδι μα, η απαγγελία στίχων. Όχι, αφού κερδίσαμε.
0: Ήθελα καλό ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο δουλευταράς είναι εδώ. Ξέρεις ποια είναι η πιο δημοφιλής εργασία σπιτιού το Σεπτέμβριο? Το βάψιμο, λέει το κείμενο. Εγώ διαφωνώ, το έχουμε ξαναπεί. Αν το σπίτι χρειάζεται φρεσκάρισμα, μπαίνεις δουλευταρά και διαλέγεις από δεκάδες αξιολογημένους και κορυφαίους τεχνίτες. Και αν θες βοήθεια, παίρνεις τηλέφωνο ή τσατάρεις με πραγματικό άνθρωπο στην ομάδα εξυπηρέτησης. Σήμερα μου φέραν τα χαλιά.
5: Άρε, πολύ νωρίς.
1: Μου τα έφεραν οι άνθρωποι που το είχα δώσει, ρε παιδί.
5: Να τα βλέπεις.
1: Περίμενε. Και στέλνω μήνυμα στον Αντώνη. Να τα βάλω, μιας και τα... θα σας πειράξει να τα βάλω.
5: Ναι.
1: Και μου λέει, τι λες παιδάκι μου. Λέω, αφού μου τα φέρανε. Θα τα βάλουμε ούτως ή άλλως ένα μήνα.
5: Ο άνθρωπος ακόμα...
1: Γιατί να τα έχουμε στη μέση.
5: Ο άνθρωπος ακόμα δεν έχει ψήσει μέσα στο τζάκι του.
1: Εγώ θα τα βάλω.
5: Ρε, θα σκάσετε, θα βγάλετε την μπέμπελη.
1: Να ανοίξουμε τις πόρτες. Το βράδυ κάνει ψύχρα.
5: Τι ψύχρα μου να κάνει το βράδυ.
1: Εγώ δεν τα αφήνω εκεί με στη μέση. Πίσω από την τραπεζαρία τα έχω βάλει. Θα τα στρώσω.
5: Βάλει τα παιδιά να δεν κάνουν τη δουλειά. Να δω, γιατί όχι. Κάθε γύρισμα και γκάτζε θα τους λες. Γιατί η Νόβη με το δώρο τροχός δίνει 100 δώρα επιταγής αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Ώρα να μάθεις. Μόνο αν μπεις και να γυρίσεις το τροχό της Νόβη για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στην Νόβη.
1: Ακούστε την εισαγωγή λίγο. Αυτό είναι το τραγούδι που θα παίξει τώρα, οπότε δυναμώστε το. Είναι το φεγγάρι της Ανάστασης Θεοδωρίδου στον Σφαίρα 102,2.

0: Θέλει να αφιερώσει η Πόπη στον άντρα της το τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου, το «Αν υπάρχει παράδεισος», στον άντρα της τον Κυριάκο. Oh. «Αν υπάρχει παράδεισος, τότε είναι στα μάτια». Πάω, ωραίο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι κάποτε πρέπει να ήταν και τραγούδι γάμων, φαντάζομαι.
1: Ήταν συνέχεια.
0: Α, ήταν, ναι.
1: Αυτό έχει πει.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης είναι εδώ, ο Λευτέρης ο Φούρναρης. Εντάξει, καταλάβαμε, εννοείται, Ελίνα. Τι καταλάβατε, τι είπα, καμία βλακιά?
1: Δεν καταλάβα που απευθύνεται ο φίλος.
0: Σε μένα. Εννοείται, καταλάβαμε, Ελίνα.
1: Δεν είπαμε για τίποτα. Τα
0: είπα κάτι
1: κακό.
0: Ορίστε.
1: Φούρνιστα, είπαμε, είπα για φούρνιστο.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν το φούρναρε.
0: Δεν ξέρω.
1: Αμα λέγε το κέρατο. Εκεί θα κολλάει.
0: Η Ματούλα, πολλά φιλιά. Γεια σου, Καλλιόπη. Ελίνα, τι κάνεις? Καλά είμαι, κορίτσι μου. Η Καλλιόπη τον Αργυρό. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Και τι λες, πάμε να παίξουμε περιγράψέ μας τον καλλιτέχνη?
1: Τα έχω ετοιμάσει όλα.
0: Ο Θανάσης περιγράφει και εγώ πρέπει να βρω για ποιον καλλιτέχνη πρόκειται.
2: Guess who?
1: Τι guess who, ρε? Μάντεψε ποιος.
0: Τι γίνεται?
3: Καλά είμαστε, δουλειά μου.
0: Πόση ώρα έχω? Δεν έχω χρόνο, δεν μου βάζει χρόνο.
1: Θα βάλουμε, ρε παιδί, με ένα λογικό λεπτό.
0: Ωραία.
1: Καλά, δεν είμαστε.
0: Ένα λεπτό για να βρω το καλύτερο. Ωραία, ξεκίνησε να περιγράψεις.
1: Για τις τρεις.
0: Ναι, ναι. Α, τρεις καλύτερα θα πρέπει να βρω.
1: Αρχίζουμε με το ένα, και αν δεν τον βρει, πάμε στο δεύτερο. Λοιπόν. Αιώνιος ροκ τραγουδιστής.
0: Γιοκαρίνης.
1: Περίμενε.
0: Πόσες προσπάθειες έχω?
1: Να πει πέντε ή τρεις.
0: Τρεις είχαμε πει, ναι.
1: Τρεις, ωραία.
0: Πάει μια έφυγε.
1: Βραχνή φωνή, πολύ δερμάτινο, μακρύ μαλλί, δεν το έχει κουρέψει ποτέ. Έχει κάτι χαρακτηριστικό στο πρόσωπό του, πολλές μπαλάντες, επαναστατικά τραγούδια, διαχρονικός, με πολύ όμορφη γυναίκα παντρεμένος. Πολύ μεγάλη καλλιτέχνης και η γυναίκα του.
0: Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Το βρήκε. Καλά πήγες. Έδωσα πολύ πληροφορία.
0: Το δερμάτινο που κολλάει, ρε εσύ, Θανάση. Φοράει μόνο δερμάτινο από Κωνσταντίνο.
1: Εμβληματικά δερμάτινο φοράει από Κωνσταντίνο. Δεν φταίω τώρα. Εντάξει.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Άλλος.
1: Ωραία, λοιπόν. Άλλος.
0: Ναι.
1: Ερμηνευτής λαϊκός. Και pop.
0: Ωραία, δηλαδή μιλάμε τώρα για μικρή γκάμα.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Χαρακτηριστική βαθιά φωνή.
0: Θέλετε να βγείτε στον αέρα να με βοηθήσετε? Εγώ παίζω βέβαια. Αλλά αν θέλετε, 2-11-700-79-31. Για πες.
1: Πολύ μπαλάντας. Πολύ έρωτα. Πολύ έρωτα, πάρα πολύ έρωτα.
0: Ναι. Πάριος.
1: Όχι. Πιο νέος. Αλλά όχι και πολύ μεγάλος.
0: Έχω άλλες δύο ευκαιρίες.
1: Όχι πολύ μεγάλος. Από βορρά. Γλυκός άνθρωπος. Οικογενειάρχης.
0: Από βορρά. Γλυκός άνθρωπος, οικογενειάρχης.
1: Πρόσφατα γιόρτασε.
0: Πρόσφατα γιορτή.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι γενέθλια.
1: Πρόσφατα γιόρτασε.
0: Ο Πάριος.
1: Όχι, είπαμε. Έχει άλλη μία. Το έχει κάψει. Έχει άλλη μία.
0: Τον Πάριο τον έχω ξαναπεί.
1: Δεν ενδιαφέρει.
0: Τον έχω ξαναπεί τον Πάριο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Μία ένας είναι.
1: Να θυμώσουν. Έχει άλλη μία. Άντε να σε βοηθήσω ακόμα.
0: Τελείωσε ο χρόνος. Βάλε μου άλλο ένα το Γιάννη, παρακαλώ. Έλα, μην ευριάζεται. Από το βορρά.
1: Πολλές συνεργασίες.
0: Ο Καράς.
1: Όχι.
0: Έχω άλλη μία. Περίμενε. Μην με νευριάζεις τώρα.
1: Μα δεν γίνεται τώρα κι εσύ. Τον αγαπάς πολύ.
3: Δεν γίνεται.
0: Τον αγαπάω πολύ.
1: Τον αγαπάς πολύ, ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Έχει κάνει και πρόεδρος ομάδας. Έκανε και πρόεδρος ομάδας.
0: Ποιος από το βορρά?
1: Τέρε, κοίτα τι ρε. Πρόσφατα γιόρτασε, Χριστιανή μου. Μπαλάντα.
0: Ποιες γιορτές ήτανε το πρόσφατα?
1: Μην πηγαίνεις μόνο στα ονομαστικά. Μπορεί να γιόρτασε τα
0: Παναγιώτης
1: χρόνια
0: Παναγιώτης
1: του.
0: Παναγιά.
1: Μπορεί να γιόρτασε τα χρόνια
0: α,
1: του.
0: Α, ωραία μου.
1: Άντε. Άντε μια. Ήμουνα για σένα, ναι. Ήσουνα για μένα, ναι. Καιρός λοιπόν.
0: Θέλω κι άλλο.
1: Άλλο ένα.
0: Λοιπόν, περίμενε να βγει κόσμο στον ένα με βοηθήσει.
1: Ωραία, ας βγούμε να σε βοηθήσει το τελευταίο.
0: 2-11-700-79-31. Αν θέλετε να με βοηθήσετε, να γίνουμε ομάδα. Για πες.
1: Ωραία, θα περάσουμε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε εδώ ποιον έστειλε τελευταίο και το ξέχασα. Α, ναι, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Άκουα, λοιπόν, ναι, είναι δύσκολο. Pop star.
0: Ρουβάς.
1: Κυριαρχεί δεκαετίες.
0: Ρουβάς.
1: Αλλά δεν φαίνεται ότι έχει περάσει τα 35, ρε παιδί. Δεν φαίνεται.
0: Ο Ρουβάς δεν είναι.
1: Δεν είναι ο Ρουβάς. Δυναμική σκηνική παρουσία. Έχει παίξει. Άκου τι να σου πω τώρα εδώ. Για μια ολόκληρη σεζόν που στα House Club. Είναι δύσκολο αυτό. Έχει παίξει το Αμνίζια στην Ίμπιζα. Μουσική της. Άντε το κάψα, είπα την γυναίκα.
0: Γυναίκα είναι.
1: Βέβαια.
0: Και Πιερίδη.
1: Μελαχρινή και με τηλεοπτικές εμφανίσεις. Αντράκι. Πολλά χορευτικά σοου.
0: Μισό λεπτό ρε παιδί μου, περίμενε. Περίμενε. Περίμενε. Popstar.
1: Popstar. Τραγούδι της. Έχει παίξει σου λέω στην Ίμπιζα.
0: Τραγούδι της.
1: Βεβαίως. Χαμός.
2: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
5: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
7: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
8: Αν χαλάσει όμως...
7: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
9: Δύναμη,
10: εμπειρία,
9: γνώση,
10: εξειδίκευση.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
9: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
10: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
9: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831050383 και 6974-901-553.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
11: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια. Κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
12: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
13: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
14: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
15: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
14: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
15: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
14: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
15: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
14: Αλήθεια!
15: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
14: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
15: Για την κόρη σου.
14: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
15: Γράφε 28 31 030 250.
14: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
15: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
14: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
15: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
14: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
15: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
16: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
17: Αλφα στους 104,7.
18: Ότι ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
19: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
20: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifique.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold, εισιτήρια στο more.com.
9: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
10: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να

0: μου,
1: κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις ειδικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σπιτιδικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεροελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα διάβασα μια ιστορία για έναν ποδοσφαιριστή. Ο οποίος τον έπιασε η γυναίκα του να έχει 5 ώρες βίντεο κλήση με μια κοπέλα από το OnlyFans. Το διάβασα αυτό.
1: Χαμός, για πες ποιος.
0: Άρνη τον ισχυρισμό. Λέει,
1: όνομα,
0: λέει ότι είμαστε φίλοι.
1: Όνομα.
0: Σέιν Ντάφι.
1: Η κοπέλα.
0: Όχι. Όχι, είναι...
1: Τι άθλημα.
0: Ποδόσφαιρο.
1: American football.
0: Μοιάζει, λέει, με την υπόθεση του Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ τι είναι?
1: Γιαμάλ, ποδοσφαιριστής.
0: Τον είχαν πιάσει με άλλη γυναίκα, αλλά ήταν προϊόν AI. Άκουρε, παιδιά. Αυτό, παιδιά, είναι πάρα πολύ.
1: Το πίστεψε ο Γιαμάλ, ήταν κανονική γυναίκα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό θα μας ανησυχήσει.
0: Κι όμως, παιδιά, ιδέες.
1: Συγγνώμη,
0: δηλαδή. Όσο κάνουν στο AI τέτοιο πράγμα, να στείλουν τώρα, ας πούμε.
1: Τα πάντα μπορούν να κάνουν στο AI.
0: Απίστευτο. Ναι, αλλά πλέον βγάζει μάτι το AI.
1: Ό, δεν βγάζει. Θα σου δείξω εγώ 2-3 AI που μου έχει δείξει και εκεί φωτογραφίζει, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Κάπου θα είναι, υπάρχει το κάπου θα υπάρχει το λάθος.
1: Δεν, κοίτα, είναι ό,τι πληρώνεις παίρνεις, λέγανε στο χωριό.
0: Ναι.
1: Άμα πληρώνεις AI.
0: Το plus.
1: Ναι, ρε παιδί μου, άμα πληρώνεις AI από μένα, θα το καταλάβουν και πέτρες. Άμα πας σε εταιρεία κανονικά και τα σκάσεις, δεν το καταλάβουν.
0: Υπάρχουν εταιρείες που τους δίνεις λεφτά για να σου κάνουν στο AI πράγματα.
1: Ωραία, υπάρχουν ολόκληρες διαφημιστικές πλέον AI.
0: Απίστευτο.
1: Παιδιά, να ξέρεις, θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά εντάξει, να κάνουμε προσαρμόσμα.
0: Δηλαδή, αν εγώ του βάλω μια φωτογραφία μου και του πω κάντε με.
1: Αυτό είναι free. Είναι free, είναι free. Είναι chat GTP. Τσίλα, ρε, θα φανεί.
0: Α, θα φανεί.
1: Θα φανεί σε σένα, ρε, μανίτσα μου.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι free.
0: Δεν θα του ζητήσω 50 κιλά, του πω, βάλε, κάνε με, ξέρω εγώ, 65.
1: Ωραία, θα σε αδυνατήσει. Απλά θα το καταλάβουμε όλοι. Να πούμε αυτή είναι η Ελλήνα. Υπόκλητη, είδα πριν.
0: Κατάλαβε, σου λέω ότι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχουμε τη συναυλία αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη από τον Θοδωρή Φέρη την Τρίτη αυτή, 22 του Σεπτέμβρη. Την Τρίτη αυτή που μας έρχεται στο θέατρο Λυκαβητού, στο Δημοτικό Θέατρο, 9 το βράδυ. Και αν θέλετε να πάτε να απολαύσετε Θοδωρή Φέρη, στέλνετε τώρα πάρα πολλά μηνύματα στο Viber το δικό μας. 693-610-1022. Γράφετε Φέρη κενό, Φέρη κενό και ονοματεπώνυμο. Πάρα πολύ ωραία συναυλία, έτσι. Μεγάλες δημιουργίες, διαχρονικές δημιουργίες από τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη μαζί με την ορχήστρα Μίκη Θοδωράκης, την Κλαβδία και τον Άγγελο Θοδωράκη. Πολύ ωραία θα είναι εκεί. Ανυπομονούμε για αυτή τη βραδιά με τον Θοδωρή.
1: Τώρα που γυρνάει, στείλτε μήνυμα στο Viber να κερδίσετε εισιτήριο. Όχι, έχω πιαστεί.
0: Πότε είναι?
1: Την Τρίτη που μας έρχεται.
0: Τι ώρα?
1: 7 η ώρα.
0: 9 ρε Θανάση.
1: Ναι, αλλά από τις 7.
0: Ποιος τραγουδάει?
1: Πρέπει να πας από τις 7.
0: Ποιος τραγουδάει?
1: Ο Φέρης. Κλαβδία. Άγγελο Σικελιανό, είπαμε.
0: Άγγελο Θοδωράκη.
1: Εντάξει, sorry, μερικές φορές το χιούμορ δεν είναι καλά.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι που ζήτησε η Βάσο, η Βάσο η Πετράκου, η φίλη μου από το X και το hashtag απογευματινό. Αντώνης Ρέμος αμέσως τώρα και είναι στιγμές.

0: λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο σποτ, νέες τάσεις, νέες αφρομές για στυλ.
6: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company. Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
7: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
14: Γιατί σου έλειψε το νησί?
13: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
13: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
14: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
15: Το πρωινό σου
16: το καλύτερο.
15: Το απογευματινό σου break
17: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
15: το καλύτερο.
17: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούνουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
15: Λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο και στην νηστεία.
18: Στο British Council
4: Τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
16: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
18: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
19: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Εροφίλη Φορτέτζα, στο Ρέθυμνο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Ρεθύμνης. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Βασιλείου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
10: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
11: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
0: Αλφα στους 104,7.
13: Άκου μουσική.
14: Άκου μουσική.
13: Νιώσε το ρυθμό.
14: Νιώσε το ρυθμό.
15: Άκου δυνατά.
13: Άκου μοναδικά.
14: Αλφα.
13: Εδώ. Τα ακούς όλα.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Το e-διάγνωση Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. E-διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Vision. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω, κατακλυσμός, δεν πάμε πουθενά.
10: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
9: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
10: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
9: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
10: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
11: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
12: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
11: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
12: Ψυχολογία,
11: παιδαγωγικά,
12: τουρισμός,
11: προπονητική,
12: αισθητική,
11: διοίκηση,
12: μαγειρική,
11: πλήρωμα ασθενοφόρου
12: και πολλά ακόμα.
11: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
12: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
12: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
11: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
12: 28310-24111
11: και www.mbs.com.gr.
12: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Α στους 104,7.
13: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
14: Έλα παιδιά, σταματήστε, πήγε το τραγούδι μου τώρα.
15: Μοναδικέ μου έρωτα.
16: Έλα Παναγία, με λέγες στα μαλλιά.
15: Μοναδική μου αγάπη.
16: Έπαιξε με το σοβαρό τώρα που σου λέω.
14: Γιώργο, δεν το πάω καλά, πες.
17: Το πάει πολύ καλά.
14: Τώρα σοβαρά. Θες να συνεχίσω, Γιώργο, να δεις.
16: Παναγία, σωστό, εγώ σε χαρά.
14: Γιατί.
16: Παρακαλώ, σταμάτα το τώρα αυτό.
14: Γιατί. Εγώ θα τραγουδήσω μόλι με το τραγούδι, το λέω.
16: Παναγία, θέλω να το σταματήσει, παρακαλώ τώρα.
14: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνουμε αυτό.
16: Παναγία, τώρα σου μιλά σοβαρά.
14: Αν με αγαπά.
16: Μην ξαναρχίσουμε το ίδιο.
14: Αν με αγαπά, άφησε με να τραγουδήσω αυτό το τραγούδι που μου αρέσει.
16: Παναγία, μην το κάνει επειδή τώρα θα μιλώσουμε.
14: Δεν το κάνω.
16: Δεν θέλω να τραγουδάς, ρε φίλε.
14: Έχω βρει και τους στίχους.
16: Σοβαρά, έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να σε ακούω. Δεν μπορώ να σε ακούω, ρε φίλε. Πάνε στα μπουζούκια και τραγούδα, ρε φίλε.
14: Πάνε στα μπουζούκια.
16: Ο άλλος που είναι μέσα στα μάξι τον ρωτάς τον άλλο.
14: Θα κάνω πίσω, να μην.
16: Να κάνει πίσω γενικά.
14: Μόνο το ρεφρέν.
16: Εντάξει να πούμε.
14: Δεν θα αρχίσω το κουπλέ.
16: Πώς.
15: Μοναδικέ μου γνώρισμε. Μοναδική μου Ιθάκη. Με στη ζωή στη θάλασσα.
16: Σε παρακαλώ, κλείστε να.
15: Είμαι ένα καραβάκι.
16: Πολύ ξύλο θέλεις.
14: Να, εδώ τώρα κάνει κάτι τραβήγματα ο Γιώργος που με δυσκολεύουν αυτά τώρα.
17: Ναι, και έχεις πρόβλημα.
14: Ναι, ναι, και όταν, ναι, έχω ένα θέμα.
16: Και ο πατέρας σου έκανε ένα λάθος.
14: Τι λάθος.
16: Δεν τραβήχτηκε.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

μια νύχτα που δεν περνάει. Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην ψάξω να φιλήσω άλλα χείλη. Μα τώρα μάτια μου δεν είμαστε ούτε φίλοι.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
3: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
4: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
3: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
4: Δεκαλικά Χνάρης.
3: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλιοποτάμου.
4: Τηλέφωνο 28 340 22 431 και 6986 380 160. Πόληση χοντρική λιανική.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
0: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 28 31 030 250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιρές, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: LD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στη τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
11: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σκοτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
10: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάκι. Για βασική μα.
11: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
12: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
10: Παπαπα! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη Κρήτη.
11: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
13: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
12: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
13: Τι, αλήθεια, βάζω παπούτσια και φύγαμε.
10: Πάμε!
14: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
15: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
16: Πάχινα και δεν μου κάνει ζώνη, ε.
17: Θα κάνουμε να ανοίξουμε τρύπες.
16: Όχι ρε, του αυτοκίνητου ρε βλάκα.
17: Όπα!
16: Πάντως εγώ να ξέρω ζω για τη στιγμή που τα δημοτικά τραγούδια θα πάνε γυμνάσιο.
18: Παιδιά, πώς λέγεται αυτός που κάνει μπάτζι τζάμπινγκ?
19: Μπάτζι τζάμπινγκ?
18: Ναι.
16: Πιτζάμο ήρωας.
18: Όχι.
16: Μπάτζι τζάμπινγκ πώς?
18: Αντώνης.
16: Που ξεκινήσαμε το δημοτικό.
19: Λοιπόν, πολεμική τέχνη προς εξαφάνιση.
16: Πολεμική τέχνη προς εξαφάνιση.
19: Ναι, καράτε. Έβαλα το μονόπετρο στην πίτσα για να τις κάνω πρώτα σιγά μου, αλλά τελικά το βρήκα σε δικό μου κομμάτι. Δεν είναι αυτό το αστείο, ρε μα. Ευτυχώς.
15: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
14: Αλφα FM
20: 104,7.
21: 104,7.
20: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
22: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
7: Άκου δυνατά,
8: άκου μοναδικά.
6: Αλφα, για να την ακούσεις.
9: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
10: Πλέον τα κτέλ όμως έχουν γίνει πάρα πολύ στυλά, τα έχουν Wi-Fi.
11: Και να δεις ότι τώρα που μεταφέρονται και βουλευτές,
10: ναι,
11: και πολιτικοί, νομίζω ότι θα τα κάνουν λεξίσφαιρα. Μιλήσου το μια μέρα.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
4: Ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά! Για πότε?
6: Το συντομότερο!
5: Ωραία! Αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά!
5: Ωραία! Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
10: Η λύση.
11: Κουτεντάκης.
10: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
11: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
11: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
11: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
12: Δύναμη.
13: Εμπειρία.
12: Γνώση.
13: Εξειδίκευση.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
13: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
12: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
13: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
12: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
13: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
14: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
15: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
14: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
15: Ψυχολογία,
14: παιδαγωγικά,
15: τουρισμός,
14: προπονητική,
15: αισθητική,
14: διοίκηση,
15: μαγειρική,
14: πλήρωμα ασθενοφόρου
15: και πολλά ακόμα.
14: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
15: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
14: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
15: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
14: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
15: 28 310 24 111.
14: Και www.mbs.com.gr.
15: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.
16: Mix. Ακούστε. Εξαιτία.

104,7. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Προχθές πήγα σε ένα σπίτι που είχε χαλάσει το κλιματιστικό για το βράδυ.
7: Ναι.
6: Και κυκλοφορούσαμε όλοι με τα ισόρουχα μέσα στο σπίτι. Και ένας έλεγε «Οχ, Θεέ μου», ο άλλος «Χρυσό, οχ, Θεέ μου». Δεν σχεδιάσαμε τσόντα να πούμε.
7: Μωρό μου, λοιπόν, μάτια που κλαίνε, μην τα πιστεύεις.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
8: 104,7.
9: 104,7.
8: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
11: Σε

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, καλημέρα. Δεν ξέρω αν σας είπε η Ράνια ότι θα σας τηλεφωνήσω, μια συμφοιτητριά της είμαι. Σας εξήγησε ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημά μου με το συμφώνη.
4: Τα υδραυλικά τα κάνει ένας συνάδελφός. Θα το δώσω να μιλήσετε και ό,τι θέλετε θα συνάσετε με εκείνον.
5: Ναι. Μετά να σας μιλήσω όμως λίγο κάτι να σας πω και σας ευχαριστώ. Αχ, θα τρελαθώ τέτοια ώρα πρωί. Ξεκουράστηκες. Ναι,
4: ναι,
5: συγγνώμη, δεν ήξερα ότι. Δεν άκουσα το. Ναι. Τι κάνετε, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Και τι ονομάζομαι, το δικό σας.
4: Θα σας δώσω να μιλήσετε τώρα, τον Κώστα.
5: Α, συγγνώμη, συγγνώμη, ναι. Αχ, τόση ώρα μ' άκουγε ο άνθρωπος.
4: Ναι,
5: καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
5: Ναι, γεια σας, είσαστε υδραυλικός.
4: Ναι.
5: Αχ, αγαπημένο μου επάγγελμα, ξέρετε και εγώ ήθελα παλιά πάρα πολύ. Ό,τι βρύσες έτρεχαν, εγώ τις έκλεινα.
4: Ναι.
5: Τώρα. Να σας πω, έχω ένα πρόβλημα με το συμφώνι.
4: Δεν σας τραβάει καθόλου τα νερά. Ή αργή.
5: Αργή, μωρέ. Αργή. Καμιά φορά δεν είναι κακό.
4: Από την πανιέρα δηλαδή.
5: Ναι, καμιά φορά δεν είναι κακό όταν αργεί κανείς. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το ζήτημα είναι ότι απλά αυτό αργεί πολύ. Δηλαδή, φανταστείτε, κάνω μπάνιο και γεμίζει η πανιέρα μέχρι πάνω μέχρι να φύγουν τα νερά. Τα πρώτα που έχω ρίξει για να φύγουν τα τελευταία. Καταλάβατε. Και εγώ είμαι σε δύσκολη θέση, αφού νομίζω ότι κάνω μπάνιο σε λίμνη.
4: Τόσο πολύ.
5: Ναι, πολύ. Να ρίξω μποφλό.
4: Ρίξτε ένα τέτοιο να δούμε τι θα κάνει. Αλλιώς πρέπει με ατσαλίνες και με τέτοια πράγματα.
5: Ατσαλίνες. Έχω και τη φίλη μου εδώ πέρα δίπλα που έχει έρθει από το χωριό.
6: Να σας πω κάτι. Είχε ρίξει και κάτι βρωμό, αυτά που ξεβάφεται. Τα είχε στουμπώσει μέσα. Αυτά λέτε να έχουν κάνει το κακό.
4: Σίγουρα θα έχουν κάνει μεγάλο κακό.
6: Κύριε Κώστα, θα έρθετε εσείς να μας τα βγάλετε.
4: Άμα θέλετε.
6: Θέλουμε. Το φίλο όμως θέλω να μου δώσετε να μας τα βγάλει. Μου έχουν πει ότι είναι πιο γλυκούλη.
4: Πάρτε το λίγο πιο γλυκούλη με το λεφτά.
5: Ναι, μ' ακούς, πήραμε ένα μήνυμα από τη Ράνια που λέει: θα ήθελα να του πείτε ότι τον αγαπώ πάρα πολύ και τον ευχαριστώ που σε όλη την άσχημη περιπέτεια με τη μαμά μου ήταν δίπλα μου. Είναι ότι πολυτιμότερο έχω! Γεια σου από το Σφαίρα!
7: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Νάνση Αντωνίου!
6: Παναγής Τζορτζάτος, Γιώργος Γιαννός!
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέας στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
5: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
6: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Εροφίλη Φορτέτζα, στο Ρέθυμνο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Ρεθύμνης. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Βασιλείου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
8: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
7: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
8: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
7: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
8: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
7: Αλήθεια!
8: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
7: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
8: Για την κόρη σου.
7: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
8: Γράφε 28 31 030 250.
7: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
8: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
7: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
8: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
7: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
8: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
9: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
10: Άκου δυνατά,
11: άκου μοναδικά.
9: Αλφα
0: FM

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28310-24111.
2: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
10: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
11: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά, για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στη τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
16: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σκοτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
15: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάδι. Δεν βασίλει, μα.
16: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
17: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
15: Παπαπα! Είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη Κρήτη.
16: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
18: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
17: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
18: Τι, αλήθεια, βάζω παπούτσια και φύγαμε.
15: Πάμε!
19: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
20: Ακούει κανείς, α!
21: Ακούει!
22: Ακούει κανείς!
23: Αν ακούει κανείς, ο οποίος έχει πάρα πολύ καιρό να κάνει σεξ.
24: Μέρα, τι κάνετε?
23: Δόξα. Καλημέρα, ποιος είστε?
24: Θωμάς λέγομαι.
23: Για πες μας, Θωμά.
24: Έχω περίπου 2 χρόνια να βρεθώ με κάποια κοπέλα, ναι. Ήμουν αραβωνιασμένος στη Θεσσαλονίκη, πέρασα λίγο άσχημα και μου έμεινε αυτό μέσα μου.
20: Πάντως γενικά δεν έχεις περάσει καιρό
24: να το ξεπεράσω. Ναι, και άφησα κενό. 2 χρόνια δεν ασχολήθηκα με τίποτα.
20: Με τον Αντρέα τον άνεργο τι σχέση
23: έχει? Αυτό
20: ήθελα να πω. Να σου πω τον Θωμά.
25: 1-8 χρόνια αραβωνιασμένος.
20: Η φωνή σου μοιάζει λίγο τον Αντρέα τον άνεργο, γι' αυτό το λένε αυτό.
25: Εντάξει, αραβωνιασμένος ήμουν.
20: Δεν
25: έχει
20: και τίποτα.
25: 1-8 χρόνια.
20: Τίποτα, έτσι, μπράβο, αυτό
19: είναι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
14: Αλφα FM
13: 104,7. 104,7.
14: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
26: Όλο θα κι όλο υπόσχεσαι πολλά. Αλφα FM
13: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
19: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
20: Να σου πω, Παναγή, κάνεις καθόλου δίαιτα εσύ?
27: Ναι. Όχι, αν έχω κάνει εγώ δίαιτα το τελευταίο διάστημα.
20: Έχεις κάνει, γιατί ναι. Πήγα να κάνω δίαιτα και μου λέει ο ιδιωτολόγος 80 ευρώ.
27: 80 ευρώ.
20: 80 ευρώ, λέγει.
27: Και τι απάντησε, ναι.
20: Λέω προφανώς, του λέω, δεν θα έχω άλλα λεφτά να φάω. Οπότε, πολύ ωραίο κόλπο κάνετε.
19: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: ΑΛΦΑΕΦΕΜ
1: 104,7 104,7
2: Συντονίστηκες.
3: Κόλλησες.
2: Κόλλησες.

Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Ρε, αλήθεια τώρα να σας πω κάτι, μην μου λέτε τέτοια. Πέστε μου λίγο αλήθεια, μπορεί να ξυπνήσει από την άρκωση την ώρα του χειρουργείου.
3: Μπορεί, ναι.
4: Γιάννη. Θα σου ρίξουν λίγο παραπάνω αν δουν ότι ξυπνά και τα λοιπά. Θα έρθει και ο αναισθησιολόγος και θα σου βάλει λίγο παραπάνω.
2: Εγώ θα έχω αντίληψη
4: αυτό. Εμένα, εγώ είχα κάνει επέμβαση και μου είχαν βάλει λίγο παραπάνω και μετά δεν ξυπνούσαμε τίποτα. Ξυπνάω σε κάποια φάση και βλέπω το γιατρό πάνω του, λέω τι κοιτάτε γιατρέ, μου λέει περιμένω εδώ μέχρι που θα φτάσει
2: η αναισθησία σου, μάλιστα.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2
0: στου 104,7.
5: Σφαίρα Μίξ, Πέτρος Καράς

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Σφαίρα Μίξ, Πέτρος Καράς in the Mix.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: ψυχές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Γρηγόρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
5: Να έρθει, καλημέρα σε όλους σας. Συγγνώμη που είμαι λίγο επιθετικός, αλλά βασικά δεν θέλω να τρομάξω όταν με δείτε. Γιατί έκανα μικρό ατύχημα, δηλαδή φαίνεται στη μύτη μου.
7: Τι έβαλε.
5: Σχεδόν έσπασα τη μύτη μου.
7: Αλήθεια.
5: Αλλά να σου πω κάτι, Γρηγόρη. Επειδή είμαστε σε άλλη και έκανα βόλτες.
6: Πού βούτυξες, φίλε.
5: Άντρας ο οποίος δεν έχει σκάσει την κολόνα επειδή κοιτούσε κόλλους, δεν είναι άντρας. Δηλαδή. Δεν είναι άντρας αυτοί.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Alpha FM.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Γιατί οι άντρες πρέπει να αυνανίζονται πιο συχνά, αφιερωμένο στην Άνση Αντωνίου.
7: Αυτό το θέμα
6: που μου τη λέει συνέχεια. Λοιπόν, η έρευνα έδειξε ότι οι άνθρωποι που έχουν σεξουαλική αυτογνωσία και αυνανίζονται συχνότερα έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε πολλούς τομείς.
8: Βέβαια, αφού τα κάνουν όλα μόνοι τους.
7: Έτσι.
9: Πάνω στο αφεντικό και λένε αφεντικό! Εγώ σήμερα το έχω παίξει δύο φορές. Είμαι έτοιμος να λάβω σπουδαία καθήκοντα. Έχω αυτοπεποίθηση!
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
2: 104,7.
10: 104,7.
0: Συντονίστηκες.
11: Κόλλησες.
0: Αλφα FM
2: 104,7.
10: 104,7.
2: Ο μόνος τρόπος να πεις
10: ραδιόφωνο.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
8: Η αμήχανη στιγμή που η διασκέδαση τελειώνει γρήγορα.
7: Α, δεν θέλω τέτοια. Είστε και στις τρελές.
8: Λοιπόν, στα τρία λεπτά είναι πολύ άσχημο. Αγόρια, σας το λέω.
12: Τώρα μου, θα σου
8: πω. Δεν μπορώ, μωρό μου.
12: Ξέρεις, θα γίνει χαμός. Καθώς σήμερα πάρα πολύ όρεξη και θα σε βάλω κάτω. Θα μιλάμε για ατυχήματα.
8: Τέλεια. Όταν έχει ξεκινήσει το Dirty Talking, αλλά εσύ έχει ξεμείνει από ατάκες.
12: Φίλε.
8: Πολύ σπαστικό.
12: Γιατί τώρα
8: λέει, πες μου, μωρό μου.
12: Ναι, τώρα, κάτσε που είναι.
8: Τι θες να σου κάνω.
12: Τώρα θα σου. Καλά, ξέρεις τι θα γίνει.
8: Λοιπόν, άλλη αμηχανή στιγμή είναι όταν χτυπάει το κεφάλι στο ξύλινο κεφαλάρι του κρεβατιού ή στον τοίχο.
7: Εντάξει, αυτό είναι κλασικό.
8: Δείχνεις ότι πονάς, φωνάζεις και ο άλλος νομίζει ότι ευχαριστιέσαι. Και εσύ πονάς.
12: Και γουστάς, α!
8: Και ουσιαστικά σταματάει όλη η κατάσταση και εσύ βγαίνεις με μόλοπες.
12: Εντάξει, να σου πω κάτι, είχες, δεν είχες, μας άιντε πρωί.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αλφα FM.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Στις γεννήσεις Κάρλ Νέσλερ, γερμανός κομμωτής που ανακάλυψε την Περμανάντ.
3: Αλήθεια λες? Αυτό λέει.
2: Στον Άγιο Δομήνικο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Κάρλ.
4: Hello, it's good.
2: Hello, Κάρλ.
5: Μπούκλε.
2: Hello, Κάρλ.
5: Μπούκλε.
2: We're calling from Greece. Happened in the Herent, you know, you imagine the Buklen.
4: Yosheren, είναι like broken. Πίσω του το ποπό. Ούτς. Εγώ αποφάσισα, έβλεπα όλες αυτές, λέει γυναίκεν, με μαλλί πρόκαν.
2: Είναι,
4: όχι, με κάνει ένα κάρβεν, να έχει λίγο καμπύλεν,
5: yeah.
2: Είναι αλήθεια ότι πήρατε αυτή την ιδέα όταν ήρθατε στην Ελλάδα, στη Μυκονό?
4: Μύκονος, ατζακι, με άλλα μου χαίρεν και χορεύεν. Χωράμε σιχτάκεν, τάντα, τέταρα, λελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελ
1: 104,7.
6: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Χθες για πρώτη φορά, παιδιά, στη ζωή μου είδα ταμπέλα και χέστηκα πάνω μου.
6: Τι έγραφε? Το βέσε δεν λειτουργεί.
7: Ήθελα τώρα μια σφιχτή αγκαλιά.
8: Πάρε βόα.
9: Σκληρό.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος